0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: διαφορά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: καφά 100,8.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντήθηκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.com.

σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

14 του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, Ευρωπαϊκή ημέρα της συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα των προτύπων, δηλαδή της τυποποίησης. Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννιέται ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας το 1952, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ελένη Βλάχου, η Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, αλλά και ο Βλάσης Μπονάτσος το 2004.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.

0: δώρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Νίκος Καρβέλας, δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί. Τι μας νοιάζει τώρα, μας μανιάζουν όλα αυτά. Μας νοιάζει τι έγινε με τον Καρβέλα και με τη Βύση, αν πήρε το 1 εκατομμύριο από τα δικαιώματα ή αν δεν το πήρε ή αν πρέπει να πάρει πάνω από 1 εκατομμύριο, αν θα έπρεπε να τα έχει δηλώσει ή αν τα έδωσε δανεικά. Τι μας νοιάζουν όλα αυτά. Μετά τον εξευθυλισμό από το θάνατο του Μαζονάκη των 40 και πλέον ημερών που συνεχίζουν έτσι πάνω στο όνομα του Γιώργου Μαζονάκη να γράφουν και να κάνουν ειδήσεις.

0: γεια σου.
1: Στη Θεσσαλονίκη είχαμε την προηγούμενη Κυριακή τον θάνατο μιας 20χρονης, η οποία συμμετείχε σε ένα πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, από αυτά που λένε rave party. Πήρε με τη θέλησή της ή χωρίς τη θέλησή της κάποια φάρμακα, κάποια χάπια, κάποια τονωτικά. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς σε ποια κατηγορία ανήκουν αυτά τα σκευάσματα στα οποία πήρε η κοπέλα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και κατέληξε στα 20 της χρόνια μετά από ένα πάρτι. Καταγγελίες για 10 ασθενοφόρα, λέει, στο πάρτι. Να σας ρωτήσω κάτι, αυτά τα πάρτι πρώτη φορά τα ακούτε? Που εκεί που έγινε το πάρτι, ξέρετε τι είναι? Ξέρετε που έγινε το πάρτι? Ξέρει κάποιος τα λέει, θα μιλήσει κανένας, θα πει κανένας άνθρωπος τι συμβαίνει ακριβώς? Ή θα λέμε τι ήταν αυτό το χάπι και αν το χάπι το έδωσε ο γαμπρός ή ο πεθερός? Το πάρτι έγινε σε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ, το οποίο κλειστό γήπεδο μπάσκετ διατίθεται για πάρτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πας εσύ, φίλε μου Πέτρο, Γιάννη, Κώστα, νοικιάζεις με την ημέρα το γήπεδο αυτό και κάνεις ό,τι θέλεις. Και που κάνεις ό,τι θέλεις, δεν σε ρωτάει και κανένας. Έχεις άδεια, έχεις θέματα ασφαλείας, τουαλέτες έχει, απεινιδωτής υπάρχει, τι υπάρχει για να κάνεις ένα πάρτι, τι χρειάζεται? Υπάρχουν αυτά εκεί? Ποιος ξέρει? Αυτός που τα ξέρει και έχει την άδεια στο όνομά του ήταν εκεί εκείνη την ημέρα για να προσφέρει βοήθειες ή για να εξηγήσει τι γίνεται και τι δεν γίνεται? Ή τα χάπια τα πουλούσανε με το κιλό στο μπαρ? Ποιος ξέρει? Θα απαντήσει κανένας? Όχι φυσικά. Κρίμα στο κορίτσι που έφυγε και κρίμα στους γονείς της που χάσαν αυτό το παιδί και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Λοιπόν, λέμε πάντα ότι αν γίνει ένα τεστ, δηλαδή σταματήσουν 100 οδηγούς στον δρόμο και τους βγάλουν έξω και τους πούνε γράψτε τώρα τα σήματα να δούμε πόσοι από εσάς θα τα ξαναπεράσετε, νομίζω ότι δεν θα το περάσει ούτε ένας. Και αν νομίζετε ότι τα περνάτε, έχει άπειρες εφαρμογές, κατεβάστε μία, διαλέξτε τυχαία ένα μάθημα από τα 30 που υπάρχουν σήμερα με 30 ερωτήσεις το καθένα, αν δεν κάνω λάθος, ή με 20, και μπείτε στη διαδικασία. Σας το λέω γιατί συγγενικό μου πρόσωπο έδινε και έμπλεξα. Έμπλεξα, τα ξαναφρέσκαρα βέβαια, μου έκανε καλό, αλλά έμπλεξα. Νόμιζα ότι είμαι πάρα πολύ καλός και ήμουν μπούφος πια, γιατί τα έχουμε ξεχάσει τα σήματα. Τώρα, η αντικατάσταση του παλιού διπλώματος οδήγησης γίνεται υποχρεωτική στα 65 και σε περιπτώσεις φθοράς ή απώλειας με τη διαδικασία να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχετε συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας σας ή αν υπάρχει στο δίπλωμά σας σοβαρή φθορά, απώλεια ή κλοπή, πρέπει να, ή αν έχετε αλλάξει κατηγορία οχήματος, τότε θα πρέπει να τα αλλάξετε όλα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει ότι έως στις 19 Ιανουαρίου του 2033, προσέξτε, δεν μας πειράζει το 2033, το 19 Ιανουαρίου, γιατί το κάνατε 17 Ιανουαρίου. Όλα τα παλιά διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί, καθώς μετά από αυτή την ημερομηνία θα πάβουν να ισχύουν. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν έχετε, τροχάδιν να βγάλετε δίπλωμα. Όσοι έχετε γίνει εφθαρμένο, μπείτε και στείλτε στο gov και πάει λέγοντας.

δρόμος στον Ευρωκόπη δράμας. Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Πόσες αρκούδες χρειάστηκε για να φάνε 200 πρόβατα? Και πόσο μακριά είναι τα πρόβατα από την κατοικημένη περιοχή? Πόσες αρκούδες? Φοβερό, έτσι, να ζεις στον Ευρωκόπη και να φοβάσαι να βγεις το βράδυ, μη σε φάνε οι αρκούδες. Αυτά τα λέγανε παλιά οι μανάδες, ότι αν θα πας εκεί στα πιτσιρίκια θα σε φάει η αρκούδα. Και τώρα να ορίστε που βγαίνει και αληθινό.

0: διοίκηση, νέα αρχή. Ήδη αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρυζας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Υπάρχει μια δουλειά που πληρώνει περίπου 25.000 δολάρια για ένα δρομολόγιο. Φυσικά μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και μιλάμε για καράβια. 1,2 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει το δρομολόγιο πια για να περάσει ένα καράβι από τα στενά. Γιατί? Γιατί εσύ θέλει ο Τραμπ, θα μου πεις. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί τόσο? Γιατί έχει πολλή πειρατεία εκεί και πολλά χαστούκια. Έχει όπλα, έχει αυτά, έχει τέτοια. Και μάλιστα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα τεράστια τάγκερ που κάνουν μόνο αυτό το δρομολόγιο μέσα στα στενά. Οπότε φτάνει το καράβι μέχρι εκεί, αδειάζει όλο το φορτίο μέσα στο τάγκερ και το τάγκερ κάνει μόνο το δρομολόγιο το μέσα έξω. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό να γίνεται. 22.500 ευρώ το δρομολόγιο. Τώρα θα μου πεις πόσο καιρό κάνει ένα δρομολόγιο. Ξέρω εγώ, κάνει ένα μήνα, δύο μήνες. Αλλά και τα 22.500. Επίσης το πλεονέκτημα. Εκεί πάνω δεν έχει να ξοδέψεις. Βέβαια θα μου πεις, καλά, εγώ επειδή είμαι εκεί πάνω, εδώ δεν θα πληρώνω νίκη και νερά ρεύματα. Θα μου τα φάνε πάλι εδώ τα λεφτά. Α, πηγαίνω στην άκρη του κόσμου για να μου τα φάει πάλι εδώ η ίδρυυση, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και η ενέργεια στο σπίτι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111, τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Πάμε παιδιά, πάμε, σας παρακαλώ, πάμε λίγο σήμερα γιατί είδατε πως είναι ο καιρός. Λοιπόν, πάμε να βοηθήσουμε όλοι, γιατί είναι μια ώρα δύσκολη, τέτοια ώρα και με τέτοιο καιρό. Εμένα μου αρέσει, αλλά όχι να πηγαίνω για δουλειά τέτοιο, με τέτοιο καιρό, έτσι. Όχι να πηγαίνω σχολείο με τέτοιο καιρό, έτσι παιδιά. Ε, Φώτη, τι λες εσύ. Κοπανατζή, ε. Α, Κοπανατζής ο Φώτης. Ναι, τη μία φορά την περασμένη εβδομάδα, εντάξει, ήταν άρρωστος, δικαιολογημένος. Τώρα Κοπανατζής. Πού ήσουν, ένα φωτάκι. Ε, πουλάκι μου. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροάτες, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ, όπως κάθε πρωί, άλλωστε, πάντα την ίδια ώρα. Συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τον αγριεμένο Κορινθιακό και την παραλία του Τρακίου με την καταπληκτική έτσι θέα, ακόμα και τώρα έτσι μαγική θέα στον Κορινθιακό, και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι, που είναι και σήμερα εδώ ο κύριος Κώστας, απολαμβάνει αυτή την άγρια ομορφιά μπροστά του, το μουντόκερο, το σκοτεινό έτσι θα έλεγα πρωινό, το στολίδι της παραλίας μας εκεί το Μαϊστράλι και ο κύριος Κώστας. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Θα πάμε στη Ζαχαρό. Α, είναι ωραία εκεί. Τουριστικό μέρος. Και γνωστό, πολύ γνωστό η Ζαχαρό. Τι βγάζει, φράουλες νομίζω. Καρπούζια νομίζω. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Στους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολη Rally 2026. Είμαστε και σήμερα εδώ. Και σήμερα εδώ για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πού αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Λοιπόν, φυσικά, στα σχολικά του Homo Educatus Αγωγή, να εμπερδευόμαστε και μην ξεχνιόμαστε. Στα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας, ειδικά για τον Κωστάκη, τον VIP οδηγό, με τις VIP διαδρομές, και όχι μόνο, παρακαλώ. Το Κανέλο, από την παλιά διαδρομή, που επέστρεψε εδώ στη VIP διαδρομή. Τελικά μόνο ο Μάριος δεν έχει επιστρέψει σε αυτή τη διαδρομή εδώ πέρα. Όλοι επιστρέφουν κάποια στιγμή, ο Μάριος τίποτα, άφαντος. Αλήθεια, πού είναι ο Μάριος άραγε? Ρε για δέκα θόρυβε, πού είναι, διακοπές είναι ακόμα? Εντάξει, είχε μια δικαιολογία ότι ήταν στην Αθήνα. Τα δρομολόγια της Αθήνας, αλλά τώρα δεν έχει δικαιολογία.

Ναι, να τα λέμε όλα. Και για όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας, για να μην παραπονιούνται και οι υπόλοιποι που είναι στα γραφεία. Και επίσης

γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους, σχολικούς τροχονόμους και τους πραγματικούς τροχονόμους, τους ένστολους, και γενικότερα όλους τους ένστολους του λιμενικού, της πυροσβεστικής, της ελληνικής αστυνομίας. Οι ένστολοι ακόμα και με τέτοιες αντίξωες καιρικές συνθήκες επιτελούν καθήκον, έργο, αψηφώντας καιρικές συνθήκες, και σε θεωρητικές ομάδες που είναι πάντα σε ετοιμότητα. Σχολικές καθαρίστριες, υπευθύνους σχολικών κηλικίων, σχολικό κηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες. Έλεγα λοιπόν γενικότερα σας που είστε στους δρόμους τώρα, όπου και αν πηγαίνετε, προσέξτε, γιατί ειδικά τώρα με αυτόν τον καιρό. Εντάξει, έχει βρέξει και έβρεξε και πολύ, μάλιστα θα λέγα κάποια στιγμή χθες. Λοιπόν, οι δρόμοι μας να έχουν υποστεί ζημιές. Όλο και κάποιες ζημιές θα έχουν, κάποιες τρύπες. Οπότε μην βρείτε ξαφνικά σε καμία λακκούβα μέσα και πάθει λίγες ζημιές. Γι' αυτό τα λέω, παιδιά. Όχι, σας τα λέω για να μου πείτε μετά ότι δεν στα είπα. Όλα και όλα.

8 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στην Κορινθία, εδώ στην Ελλάδα μας. Ναι, ναι. 7 και 17 στο Βερολίνο, 4 και 17 το απόγευμα στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, 1 και 17 το πρωί στην Νιου Γιόρκ και στο Καναδά. Τα λέμε για να μου πείτε μετά, δεν τα είπα.

Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Εντάξει, έφυγε το χθεσινό το προληπτικό, τον καντέμικο. Είναι των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου σήμερα και του Οσίου Ιγνατίου του Επισκόπου Μυθύμνης, παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι γιορτάζει ο Γερβάσιος και η Γερβασία, γιορτάζει ο Ναζάριος, γιορτάζει ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Και αυτοί εντάξει, πρέπει να ξοδευτούν λίγο, κάνας κανένα γλυκό, κάνα σάντουιτς, κάνα μπουγάτσα, όλα και όλα. Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα είναι σε 7:32 πρώτα λεπτά, αυτή που έγινε τέλος πάντων, πού να φανεί σήμερα Ανατολή. Ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 6:49 το απόγευμα, πριν τις 7 το απόγευμα, ξέρετε. Τι σημαίνει αυτό, ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα είναι 11 ώρες και 17 λεπτά. Όπω μικραίνει κατά πολύ ημέρα,

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης δηλαδή. Πρέπει να γιορτάζουμε γιατί εκεί οδεύουμε. Και Παγκόσμια ημέρα προτύπων τυποποίησης.

Λοιπόν, πριν από λίγο με πήρε και ο φίλος Μοξτάρας από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου, παρακαλώ. Μου λέει: Γιώργο, πες σε παρακαλώ καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές σου που ακούν αυτή την ώρα. Και πες και μια καλημέρα εκεί στα παιδιά, λέει, στο καφέ του Καρά που πηγαίνω. Είμαι καθοδόν αυτή την ώρα, πάω εκεί, λέει, να πιω καφέ. Να με περιμένουν. Σε περιμένουνε, ρε Χριστάρα, σε περιμένουνε. Πώς θα πάει καλά η μέρα, μα δεν πας, η Τετάρτη σήμερα κιόλας. Όλα κιόλα. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, καλημέρα εκεί στα παιδιά στο καφέ του Καρά, στο Γιάννη, στην Κορίνα και στο Παντελή. Και φυσικά μετά θα πάει και στη Λαϊκή, λέει, παρόλο τον καιρό. Θα πάει μια βόλτα από τον Χρήστο Μελέτη, το φίλο του. Να πεις και καλημέρα στην Ελενίτσα. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο Καλομύρη, και στην κυρία Γιώτα από το Κουταλά. Και σε όλους τους εμπόρους, στο φίλο μου τον Τίνο. Σε όλους τους εμπόρους εκεί της Λαϊκής, στο συνεχισμό. Να πούμε καλημέρα και στον Γιώργο από το φούρνο των Εξαμιλίων, το φούρνο Μαυρέλη. Είναι και σήμερα κοντά μας ο Γιώργαρας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Πολύ ωραία. Καλημέρα και από εμάς Γιώργαρα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο. Και φυσικά στα παιδιά από τα Super Donuts Στεφανάκης. Στο Γιώργαρα από Κρυφακούη, αλλά και στο Χριστάρα που είναι εδώ στην περιοχή μας. Α, και ο Κανέλος μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου ρε Κανέλο με τις πολλές κατακτήσεις. Έτσι έχω μάθει, έτσι έχω μάθει. Αμέ. Καρδιοκατακτητής ο Κανέλος. Λοιπόν, να και ο κύριος Άρης Κατσαύριας. Βροχές καλημέρες και από μένα και την συνοδό μου. Θέλω τραγούδι σήμερα, ό,τι μ' άφησες πατέρα. Ματέος Γιαννούλης, για κάποιον εκεί ψηλά που μας ακούει, λέει. Ωραίο, ωραίο τραγούδι. Μας ακούει, ήταν και φανατικός ακροατής μας. Δεν μπορούσε χωρίς την εκπομπή μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Άρη? Το αφιερώναμε και τραγούδια εδώ. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Έμα.

Καλημέρα και στα παιδιά που είναι μέσα στο 109. Για πάμε παιδιά, ξυπνήστε λίγο. Μπράβο, έτσι. Κάντε λίγο πανικό μέσα στο 109. Που λέει και το τραγούδι.

Έτσι κύριε Κώστα, μόνο εσύ με σκέφτεσαι το πρωί εδώ. Ο Σακελάρης τίποτα. Πέφτει με τα μούτρα εκεί στις αμπονοτυρόπτωχες μπουγάτσες. Κάνουν κόντρα με τον Τασούλη ποιος θα φάει τις περισσότερες. Αντί να σκεφτεί να βγάλει μια ωραία φωτογραφία στην παραλία, την παραλία και να μας στείλει να δούμε την άγρια ομορφιά του Κορινθιακού. Έτσι, ευτυχώς ψε και εσύ εδώ και μας στέλνεις φωτογραφίες ωραίες και απολαμβάνουμε το Κορινθιακό. Έτσι κύριε Κώστα. Πω, καλά. Τι έβαλε και ωραία το οξό. Απίστευτο. Πω, πω. Φοβερή φωτο, φοβερή. Αυτό είναι. Πώς να μην πάει καλά η μέρα σου ρε παιδιά, όταν έχεις τέτοιο σκηνικό μπροστά σου. Όταν απλώνεται όλη η μαγεία του Κορινθιακού μπροστά σου. Πώς να μην πάει καλά η μέρα σου. Πώς να μην φορτώσουν οι μπαταρίες. Α, ναι, έχεις δίκιο κύριε Κώστα. Έτσι κι αλλιώς κι εγώ θα λείπω την Κυριακή. Θα είμαι βόρεια, βόρεια. Στα μετέωρα.

Έτσι, έτσι. Η ομορφιά του Κορινθιακού. Όπω, παιδιά. Η άγρια ομορφιά του Κορινθιακού. Γιατί είπαμε ότι και τις τέσσερις εποχές του χρόνου ο Κορινθιακός έχει τη δικιά του ομορφιά. Πώς θα το κάνουμε. Με τι να λέμε τώρα, παίζουμε.

Να καλημερίσουμε και το Δημητράκη τον Κομνηνό, που είναι και σήμερα κοντά μας ο Μιτσάρας. Γεια σου ρε Μιτσάρα. Τι αλίμονο. Χωρίς Μιτσάρα δεν γίνεται κομπή. Εδώ είναι σήμερα, εδώ πρωινός πρωινός. Για να δω τι ώρα μας το στείλε σήμερα το μήνυματάκι του. 6:20. Άπεκτος. Βροχερή καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά σήμερα και κάθε μέρα, μας λέει. Για τσαγάκι το κόβω αυτό, έτσι. Όχι, χυμός ρόδι είναι. Απίστευτο. Τι είναι, τέτοιο είναι. Με υγεία και αγάπη. Ωραίος, ωραίος. Τι τσάι είναι. Γιατί μου φαίνεται για ρόδι αυτό. Και εγώ το καλοκαίρι πήγα στο χωριό. Είχα, όχι το καλοκαίρι, συγγνώμη, τώρα την περασμένη εβδομάδα που έλειψα. Είχα πάει στην κηδεία της θείας μου, πήγα στο χωριό, στο σπίτι. Έχω ροδιά εκεί και έφερα ένα σωρό ροδιά. Εδώ. Και χτες μου έφερε και η ξαδερφή μου. Η Σταυρούλα, ναι, ναι, δεν πέστη. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη γιατί έχουμε πολλά κοινά με την ξαδερφούλα μου. Καλά, δεν τα λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μπράβο Δημητράκη, μπράβο.

Λοιπόν, ο Γιαννάκης ο Αθόρυβος εδώ από τα Άγρια Χαράματα. Καλημέρα από Νεμαία μας λέει. Και αυτός, μετά τον Κομνηνό, 6 και 41. Πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο, την ώρα που ζέστανε το πούλμαν. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Γιαννάκη. Με το καλό να μας έρθεις εδώ στην Κόρινθο. Ναι, το Μάριο ψάχνουμε να ξέρεις. Να και ο Τζιπ. Εδώ μας έχει στείλει καλημέρα του. Όμορφη Τετάρτη φθινοπορεινή. Εύχομαι λέει αυτή η νέα μέρα που ξημέρωσε να φέρει από εδώ και στο εξής θαύματα και ευλογίες σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Γιωργάρα. Καλημέρα και στον άλλο Τζιπαπ, τζιπαπ, τζιπαπ, τζιπαπ, τζιπαπ. Αλήθεια, ο άλλος ο Τζιπαπ την είδε τη φωτογραφία των παιδιών, την είδε? Δεν μου είπε, δεν μου είπε. Και εγώ είπα στα παιδιά μου, λέω, τη δούμε, λέω, ρωτήσει τον μπαμπά. Με παρακολουθεί κατά απόδαση.

Λοιπόν, να και η κυρία Βίκη εδώ. Μπροχέρες καλημέρες. Σήμερα είναι τη μαμά στο σχολείο ο Φωτάκος. Ο γνωστός Κοπανατζής εννοείς, κυρία Βίκη. Έτσι δεν είναι? Α, να ξηγιόμαστε. Α, όλα και όλα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κυρία Βίκη. Καλημέρα στο Φωτάκο το φίλο μου. Α, Έφη, σήμερα το τερμάτισες. Τέρμα η θάλασσα. Με φόρτο το τζάκι. Ό,τι καλύτερο. Εκεί τώρα ο καφές με μπερδεύει λίγο. Καπουτσινάκι με κανέλα είναι ελληνικός, είναι τι έχεις, ελληνικό. Ελληνικός μου κάνει, ναι. Έχει έτσι φουσκάλες εκεί. Break FM 100,8, καλημέρα. Καλή διάθεση, όμορφη ημέρα και καλή μουσική. Όλα να πάνε καλά. Πολύ ωραία. Α, ναι, γιατί δεν τα ανεβάζω αυτά? Ναι, ναι, καλά που μου το πες. Όχι καλά που μου το πες, μου έδωσε ιδέα μάλλον. Να τα ανεβάζω, ναι. Πολύ ωραία, το κάνουμε και αυτό τώρα.

0: Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Ναι, αλλά το θέμα ξέρει τι είναι τώρα μεταξύ μας. Πρέπει να πάμε σε time out. Ναι, ναι. Οχ, πήγα πιο πάνω εδώ, κατεβάζω και τις άλλες κάρτες που μου έχει στείλει η Έφη. Και πού έπεσα, λέτε? Στο παγωτό, στο σαγανάκι, στην ποικιλία εκεί. Μαϊστράλη, μαϊστράλη. Πάντα. Ωραία, ωραία πιάτα. Πού άλλο, μόνο στο μαϊστράλη. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε το μαϊστράλη φέτος. Δηλαδή φέτος, όχι το 26, το 27. Φτάσαμε. Τι είναι το 27? Δύο μήνες. Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ούτε 100 μέρες, προσέξτε. 50 μέρες είναι ακόμα. Όχι, 50, 70 μέρες. Και θέλετε και συγκεκριμένα 75 μέρες. Λοιπόν. 2027. 30 χρόνια μαϊστράλη. Λοιπόν, άντε, πάμε σε τραγουδάκι τώρα, γιατί με τι να κάνω εγώ, αφού περνάει η ώρα, παιδιά. Πιάνω τον μπούρου μπούρου εγώ. Μ' αρέσει κιόλας, είμαι και πολυλογάς. Έμα, τι να κάνουμε. Για πάμε στο τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μου Άρης ο Κατσαβρίας. Εδώ και επιστρέφουμε. Για τον πατέρα του που είναι εκεί ψηλά και μας ακούει.
1: Στο σπίτι που γεννήθηκα είναι σβηστά τα φώτα και δεν μ' ανοίγει πια κανείς. Τι κι αν χτυπώ την πόρτα,

0: Ωραία. Ωραία πιάτα. Πού άλλο, μόνο στο Μαϊστράλι. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε το Μαϊστράλι φέτος. Δηλαδή φέτος, όχι το 26, το 27. Φτάσαμε. Τι είναι το 27? Δύο μήνες. Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ούτε 100 μέρες, προσέξτε. 50 μέρες είναι ακόμα. Όχι, 50, 70 μέρες. Και θέλετε και συγκεκριμένα 75 μέρες. Λοιπόν. 2027, 30 χρόνια Μαϊστράλι. Λοιπόν, άντε πάμε σε τραγουδάκι τώρα, γιατί με τι να κάνω εγώ, αφού περνάει η ώρα, παιδιά. Πιάνω τον μπούρου μπούρου εγώ, μ' αρέσει κιόλας, είμαι και πολυλογάς. Έμα, τι να κάνουμε. Για πάμε στο τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μου Άρης ο Κατσαβρίας. Εδώ και επιστρέφουμε. Για τον πατέρα του που είναι εκεί ψηλά και μας ακούει.
1: Στο σπίτι που γεννήθηκα είναι σβηστά τα φώτα και δεν μ' ανοίγει πια κανείς, τι κι αν χτυπώ την πόρτα.

0: πιάνω τον μπούρου μπούρου. Εγώ μου αρέσει κιόλας, είμαι και πολυλογάς. Έμα, τι θα κάνουμε. Για πάμε στο τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μου Άρης ο Κατσαβρίας. Εδώ και επιστρέφουμε. Για τον πατέρα του που είναι εκεί ψηλά και μας ακούει.
1: Στο σπίτι που γεννήθηκα είναι σβηστά τα φώτα και δεν μ' ανοίγει πια κανείς. Τι κι αν χτυπώ την πόρτα,

0: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά. Και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου, το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση. Με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Λοιπόν, δεν μπορεί εσύ, εσένα έφυγε κάποιος, έχει βάλει εδώ να μας τρελάνεις έτσι. Μα τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, μας θυμίζεις εδώ το φαγητό το ωραίο. Κοιτάμε και τις φωτογραφίες πιο πάνω. Δεν θα τρέχουν τα σάρια μας πρωί πρωί. Τώρα το πρωί είναι για καφεδάκι, τσαγάκι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω πάντα ότι κάθε επίσκεψη στο Μαϊστράλ είναι και μια εμπειρία, ακόμα μεγάλη εμπειρία, λέγει το τραγούδι. Και βέβαια αναμνήσεις. Αναμνήσεις και μόλις φεύγεις τι σκέφτεσαι, αχ, πότε θα ξανάρθω. Είτε σύντομα είναι αυτό, είτε πιο αργά είναι. Δεν πάβεις να νοσταλγείς το φαγητό, τη θέα, την εξυπηρέτηση, τη μαγεία του Κορινθιακού, τα πάντα. Έτσι είναι, έτσι. Έτσι είναι, κυρία Έφη. Θα τα λέμε, θα τα λέμε γι' αυτό. Λοιπόν, για να ανεβάσουμε τη φωτογραφία τώρα, αυτήν την ωραία εδώ, που μας έστειλε.

να δεις και τη φωτογραφία που μας έχει στείλει ο κύριος Κώστας εδώ. Με την άγρια ομορφιά του Κορινθιακού. Α, σε στείλω. Και με το ουράνιο τόξο, ο Βάνο.

Λοιπόν, και ο Πάρης εδώ. Βροχερές καλημέρες στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Κορίνθου και όχι μόνο. Μια βροχερή ημέρα σαν την σημερινή έχει τη δική της μαγεία και η μουσική ξέρει πάντα πώς να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας. Είσαι η βροχή και με η δίψα. Είναι το τραγούδι που σας αφιερώνω σήμερα με πολύ αγάπη και συναίσθημα. Στίχη Πάρης Γιονυσόπουλος, μουσική και καλλιτεχνική δημιουργία Πάρης Γιονυσόπουλος. Με τη βοήθεια εργαλείων τεχνικής νοημοσύνης. Εύχομαι να σας ταξιδέψει και να σας συγκινήσει και να σας κρατήσει όμορφη συντροφιά όσο η βροχή χτυπά απαλά τα τζάμια μας. Πώς τα λέει, αυτός ο Πάρης. Τι ξέρετε Πάρη. Και μόνο η μουσική, παιδιά, η εισαγωγή τα λέει όλα. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε σε λίγο, Πάρη.

Λοιπόν, αυτό έφυνε, ξέρεις, είναι αυθεντικό σκηνικό. Αυτή είναι η πραγματική μαγεία. Λοιπόν, να, ο Τασούλης εδώ είναι, παιδιά. Πρωινό σήμερα, στην ώρα του. Καλημέρα, Γιώργο, και καλό χειμώνα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τάσος Χιάρκας εκμποζικών. Να πούμε και μια καλημέρα στα μπουζικά. Το χωριό του Τασούλη μας, αλίμονο. Και στη συμμαθήτριά του τη Γιώτα. Αμέ. Από τα μπουζικά. Δεν το ξέρω τη Γιώτα τα μπουζικά. Μια μέρα μου το είπε. Ήταν με την κυρία Σούλη. Να και ο Σταύρος εδώ. Άρχοντα, καλημέρα. Σήμερα δεν είναι για δουλειά, είναι για μίλκο και ζαμπονοτυρόφυτα. Καλημέρα και σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες ή σχολιοκαψιμιτζίδες, οδηγούς λεωφορείων και ταξί, δαραβερτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Προβλέπω, λέει, πολλούς κοπανατζίδες σήμερα. Δεν ξέρω, ναι, αυτό είναι γεγονός, γιατί είναι ο καιρός τελείως που σε προδιαθέτει, ρε παιδί, μα κάνεις κοπάνα σήμερα. Αφού δεν σου κρύβω ότι αν δεν είχα το στούντιο ακριβώς κάτω από το σπίτι μου, θα την έκανα κοπάνα σήμερα. Αλλά τώρα, μέχρι να βγω, να συνειδητοποιήσω ότι ο καιρός είναι για κοπάνα, είχα μπει στο στούντιο, οπότε. Να και ο κότσος εδώ. Κότσος, το έτσι, τρώμε μόνοι μας. Οκ, το σημειώνω αυτό. Αλλά πάγαμε τα παϊδάκια μας χθες, Τι, για να πάρουμε τις δυνάμεις που χάσαμε το Σάββατο, να πληρώσουμε τις δυνάμεις. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε μου Γιώργο. Καλημέρα σε όλους και προσοχή στους δρόμους. Να σε καλά, Σπύρο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Σωστά το λες, προσοχή στους δρόμους. Ξέρεις τι λέει ο μεγάλος? Πω, πήγαμε εκεί και δεν σου είπα τίποτα. Θα έχει και δίκιο, βέβαια, γιατί κάθε φορά που μου λέει δεν έρχομαι. Really Boston, λοιπόν, για να πάμε για τον Σπύρο τον Κωνσταγιώργο στον άλλον coach πιο δυτικά. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα και από τον προχειρό Ξυλόκαστρο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα, coach. Καλημέρα σε όλο το team εκεί, στο Μέταλλο Κολυμάδης. Την καλημέρα μας, στο Μάριο. Και σε όλο το team.

Λοιπόν, σας το λέω, παιδιά, μια μέρα, ξέρετε, με ψάχνετε. Μια μέρα θα την κάνω κοπάνα και θα πάω, όταν θα έχει τέτοια έτσι άγρια ομορφιά, θα πάω στο Μαϊστράλι να πιω καφεδάκι με τον φίλο μου τον Κώστα και να απολαύσουμε αυτή τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Δεν θα οκουλωθώ κιόλας εγώ, γιατί είμαι χρυουλιάρης. Ναι, ναι. Ναι, δεν μπορεί να απολαμβάνετε εσείς μόνο αυτή τη μαγεία έτσι. Και εγώ να είμαι εδώ μέσα και να μου στέλνετε εικόνες και εγώ να ζηλεύω.

και ο Παναγιώτης Σακελάρης, πρωινός πρωινός και σήμερα. Βροχές, καλημέρες φίλε Γιώργο, καλημέρα στο φίλο μου τον Μπούγατσο κατακτητή μας. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στην ομάδα Telekom Λουτραχίου. Σε όλο το team εκεί, στο καλύτερο team της Telekom σε όλη την Ελλάδα. Όχι, τέτοια λέω και ποιος θα ακούει το president μετά εκεί στο κιάτο. Εντάξει, εντάξει, να αφιερώσουμε και στην ομάδα Telekom του Κιάτου. Και στον κύριο Μιχάλη, τον κύριο Πρόεδρο. Εντάξει, νομίζω το καλύψαμε, Παναγιώτη. Να και η Αγγελική εδώ. Α, ωραίο, ωραίο. Ωραίο το πουλάκι, έχει μπει κάτω την ομπρέλα, παιδιά, πολύ ωραίο. Ναι. Ούτε η γη ανθίζει χωρίς βροχή, ούτε η ψυχή χωρίς δάκρυα. Καλή Τετάρτη. Καλημέρα. Με αγάπη και υγεία, λέει η Αγγελική 2. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει η Αγγελική 2. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι της Αναστασίας. Βρέχει. Ναι, ωραίο είναι, ωραίο.

υπήρχε ένα παλιό τραγούδι εδώ, δεν είναι εδώ ο Μπαλτζόκ να μας το θυμίσει τώρα. Ένα τραγούδι που λέγε Βρέχει και μία με ερωτευμένη. Ναι, ναι. Θυμάμαι ποιος το λέει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστο Καρούνη. Ναι, ναι. Καλημέρα Παγιονόρη, φίλε Βάλε, Πουλόπουλο, φίλε έλα απόψε που πονάω. Τι έγινε Κώστα, πήγες να πιάσεις σειρά για παϊδάκια στο Βασίλα πρωί πρωί? Να σου πω την αλήθεια, εγώ τα λιγουρεύτηκα λίγο χτες το βράδυ, γιατί είχε πάει ο Σολωμός εκεί στην ταβέρνα, στο Παγιονόρη. Πλακώσα τα παϊδάκια τα παιδιά. Πώς να μην ζηλέψεις παιδιά, πώς να μην ζηλέψεις μετά. Ναι, ναι. Και ο coach το κουβέντα τίποτα, κρυφά πήγε. Και καμάρωνε και πρώτος εδώ μπροστά. Και ο άλλος εκεί, ο πρέσβης στο βάθος, άλλο καμάρι αυτός. Και δεν είχε, μπορεί να μην είχε μονάδες να μην πάρει τηλέφωνο. Μπορεί. Ή μπορεί να στείλει μήνυμα και να μην ήρθε ποτέ. Καλό, καλό.

0: Πάμε στραγουδάκι.
1: Νομίζω ναι.
0: Πάμε στραγουδάκι. Πάμε σε αυτό που μας έστειλε ο φίλος μας ο Νίκος ο Κολυμάδης. Νίκος Μακρόπουλος, ορκίσου και επιστρέφουμε.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Φάρσαλα είναι αυτό, είναι φάρσαλα ο κωδικός και παίρνω εγώ στοιχεία.
3: Αφού φάρσα θα κάνουμε, φάρσαλα θα πάρουμε.
2: Για δώσε στον αέρα να δούμε αν καλή.
4: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
3: Μια χαρά είμαι και εγώ. Πήρα βέβαια, μπορεί να σας στεναχωρήσω για το. Παίρνω τον ΟΤΕ.
4: Ναι.
3: Τηλέφωνο, επειδή υπήρχε ένας τελευταίος λογαριασμός πολύ φουσκωμένος. Σας έχουμε κόψει το τηλέφωνο και ήθελα να μάθω.
4: Όχι. Αν. Κάντε λάθος, δεν μας κόψαν το τηλέφωνο.
3: Εγώ έχω μπροστά μου, κυρία μου, είμαι στο κομπιούτερ μπροστά και το αριθμός αυτός είναι κομμένος. Και πήρα να δω αν έχετε ενημερωθεί ότι έχει κοπεί το τηλέφωνο για να μην πάρετε κλίση και απορρίσετε για ποιο λόγο δεν είναι καλή το τηλέφωνο.
4: Εγώ δεν έχω ούτε, έχω χολ.
3: Ναι, αλλά από εμάς παίρνουν το σήμα. Όλες οι εταιρείες αυτές οι ιδιωτικές παίρνουν
4: ναι.
3: το σήμα το παίρνουν από τον ΟΤΕ.
4: Α, ναι. Γιατί σήμερα ήταν να λύγει, σήμερα το κόβουνε κιόλας.
3: Το κόβουνε, το αίθουσα που μιλάμε είναι κομμένο. Γι' αυτό σας λέω, μην κάνετε κλίση προς τα έξω. Γιατί δεν θα καταφέρετε να επικοινωνήσετε με αυτόν που θέλετε.
4: Εντάξει.
3: Θα στο συνδέσουμε σε τρεις μέρες.
4: Δεν θα πάει σήμερα το παιδί, είχε σκοπό το απόγευμα. Χθες δεν δούλευε και δεν μπορούσε να πάει.
3: Τι δουλειά κάνει?
4: Δούλευε το παιδί, ο γιος μου.
3: Τι δουλειά κάνει?
4: Delivery, και δεν μπορούσε να.
3: Delivery.
4: Ναι,
3: οπότε, ναι, εντάξει, έτσι πως είναι τα πράγματα.
4: Τι να κάνουμε, έτσι πως έγινε τώρα η καταστάση.
3: Οπότε, αν θέλετε να στείλει κάποιο μήνυμα με delivery σε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο, μπορεί να το κάνει ο γιος σας.
4: Ναι, θα πάει το απόγευμα να πληρώσουμε, είπε σήμερα.
3: Ναι, για να σας το ξανασυνδέσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κομμένο.
4: Έτσι. Καλά, εντάξει.
3: Χίλια συγγνώμη, πρέπει να συνειδητοποιήσω, μην αγχωθείτε, μην το σηκώσετε και δείτε ότι καλή και νομίζετε ότι είναι κομμένο.
4: Εντάξει.
3: Το όνομά μου είναι, άμα θέλετε να πάρετε στην υπηρεσία εδώ να μιλήσετε μαζί μου, Μάρκος Εφελής ονομάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το όνομα αυτό.
4: Μάρκος Εφελής, τηλεφωνώ.
3: Και σας τηλεφωνούμε από τον Αντένα, από το πρωινό μου, από τον Γιώργο και τη Φέη και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια σας, γεια σας.
4: Καλά,
3: καλά είμαστε, μια χαρά.
5: Καλά.
3: Είμαστε πολύ περήφανοι που μιλάμε με κομμένο τηλέφωνο. Δεν ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά αυτό.
1: Break FM 100,8.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Break FM 100,8.
3: Καλώστη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
9: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
8: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
8: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 27411-0381.
10: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
11: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
10: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
11: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
10: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
11: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
14: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
14: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
14: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
15: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
16: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
0: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
8: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
0: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
8: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
0: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
8: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
0: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους φίλους μου Γιώργηδες και επίσης σε όλη την ομάδα και ακροατές του Break FM. Ο δρόμος είναι πεντακάθαρος, δεν βλέπω σοβαρά προβλήματα, μόνο αν τα δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Χριστάρα, αλλά ξέρεις όταν πέφτει δυνατή βροχή και έχει λίγο προβληματάκι το δόστρωμα με τη βροχή, κάνει πηγαδάκια στους δρόμους. Όπως και να έχει, καλημέρα, καλή δύναμη και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Ο Γιαννάκης με το Σέτρα. Μας έχει στείλει την καλημέρα του εδώ και πολύ πρωί. Συγγνώμη Γιαννάκη μου, αλλά δεν ξέρω γιατί το θόρυβο το έχω και δεν το είδα, ρε φίλε. Εδώ και μία ώρα πέρα μας έχει στείλει την καλημέρα του. Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου, το Χρήστο με το Mercedes Turismo.

Τι γίνεται με το καιρό μας? Α, εδώ σας θέλω. Κακοκαιρία με τοπικές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θελώδους ανέμους, θα επικρατήσουν και σήμερα Τετάρτη στο Αιγαίο, στα ανατολικά επιρροτικά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και στη Θράκη. Αναμένονται ρηπές ανέμου στα επίπεδα των 90 με 100 χιλιόμετρων την ώρα και κατά τόπους, παρακαλώ, ισχυρότερες

Ισχυρότερες βροχές, έτσι. Τώρα. Σχετικά με τις βροχοπτώσεις εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Οδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Ποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων, κυρίως στα Οδεκάνησα και στην Κρήτη. Όσον αφορά τώρα στους ανέμους, στο Αιγαίο, στα ανατολικά επιρωτικά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και στη Θράκη, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στις εντάσεις έως 8 μποφορ. Ωστόσο, αναμένονται ρηπές ανέμους στα επίπεδα των 90 με 100 χιλιόμετρων και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Μικρή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές όμως ώρες.

σε κατάσταση κινητοποίησης Red Cod. Η περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε κατάσταση κινητοποίηση Red Code, λοιπόν, τίθεται η περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι και σήμερα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική και την νότια πλευρά της ως χθες το βράδυ, ενώ στην βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα χθες και να διτηρηθούν ως σήμερα το πρωί. Για μας εδώ λέει έτσι. Λοιπόν, για πάμε πιο αναλυτικά για σήμερα Τετάρτη. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντονότερα και μεγάλης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στα Οδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά τμήματα της Θερεάς, της Θεσσαλίας και της Βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία τώρα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 11 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ανατολικά επιρροτικά από 10 έως 17 με 19 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 12 έως 21 με 23 βαθμούς. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 7 με 8 μποφόρ. Πολλά έτσι. Στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά επιρροτικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Επισημαίνεται ότι τόσο στο Αιγαίο όσο και στα ανατολικά επιρροτικά αναμένονται ρηπές ανέμου στα επίπεδα των 90 με 100 χιλιόμετρων την ώρα, όπως σας είπαμε και πιο πριν, και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες σήμερα. Στο Ιόνιο θα πλέουν βόρειο-βόρειο-δυτική άνεμη με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση και θα στραφούν σε ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, πάμε αυτό που μας έστειλε ο φίλος μας ο Πάρης, ο DJ Πάρης Διονυσόπουλος, παρακαλώ. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Να το βρούμε. Ταιριάζει με το σκηνικό της ημέρας. Στίχη μουσική, καλλιτεχνική δημιουργία Πάρης Γιονυσόπουλος, με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μικρή σημασία έχει αυτό. Και μας εύχεται να μας ταξιδέψει, να μας συγκινήσει και να μας κρατήσει όμορφη συντροφιά όσο η βροχή χτυπά μπάλα τα τζάμια μας. Για πάμε. Η εισαγωγή τα σπάει πάντως.

0: FM 100,8.
1: Τι να σου πω ρε Πάρη, τι να σου πω τώρα εγώ. Μπορεί να μου πεις τώρα τι να σου πω. Μπορώ να βρω κάτι να πω? Όχι. Συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Κορυφαίο έτσι, πολύ ωραίο. Είναι από τα τραγούδια που θες να ακούς τέτοιες ώρες, με τέτοιο σκηνικό, με τέτοιο καιρό. Είναι από τραγούδια που θες να το ξανακούσεις και να το ξανακούσεις. Γιατί ρε παιδί μου, σου ξυπνάει κάτι μέσα σου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το είναι που σου ξυπνάει. Το συναισθηματικό, το μελαγχολικό, το επαναστατικό. Τα έχει όλα τα τραγούδια μέσα αυτό. Ο τρόπος που το λέει, η ερμηνεία του, τα λόγια. Έτσι να το βάλεις αυτό το τραγούδι, να ταξιδεύεις τώρα από ξυλόκαστρο που λέει ο λόγος. Και να το ακούς και να το ξανακούς συνέχεια. Και να μην βαριέσαι. Είναι και μεγάλο χορταστικό. Οπότε εντάξει, να πας στο ξυλόκαστρο να το ακούσεις 5 φορές. Πολλές είναι. Σιγά. Και άμα πας και από πάνω μπορεί να το ακούσεις 4. Και άμα χαμηλώσει και λίγο στα διόδια για να ακούσεις εκεί την κυρία που θα σκόψει το εισιτήριο. Τα διόδια. Εκτός και αν πας κανονικά από. Με πομποδέχτη. Και δεν χρειάζεται να χαμηλώσεις. Τότε νομίζω με 4 φορές έχει φτάσει ξυλόκαστρο. Μπράβο. Εντάξει, δεν τα λέω Πάρη, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας έτσι. Δεν λέω μπράβο επειδή μας έχει στείλει κάποια τραγούδια εδώ που ακούγονται στο Break FM. Δεν λέω μπράβο γιατί μας ακούς και είσαι κάθε πρωί εδώ. Δεν λέω μπράβο γιατί πρέπει να το πω γιατί έχεις κάνει τον κόπο και μας έχεις στείλει τραγούδι. Το λέω γιατί αξίζει, φίλε μου. Το νιώθω, το αισθάνομαι και το λέω και έτσι είμαι πάντα. Αν έχω να πω κάτι, το λέω. Εντάξει. Έτσι είμαι από τη φύση μου, γι' αυτό και εσύ έγραψες και αυτό το τραγούδι που με εκφράζει απόλυτα. Όχι αυτό, τα άλλα που παίζουν στο Break FM. Και δεν το λέω μόνο εγώ, μου το λένε πάρα πολλοί που βρίσκονται, το έχω ξαναπεί. Πολλούς φίλους ακροατές και ακροάτριες, ακόμα και τώρα στην έκθεση, τελευταία πρόσφατα, πιο πρόσφατα, βρήκα τη φίλη μου την Κική, μου λέει Γιώργο, τι είναι αυτό το τραγούδι μου λέει που λέει για σένα. Φοβερό, είναι όντως έτσι μου λέει, πράγματι. Δεν το ξέρω, μόνο Πάρης θα μπορούσε να το γράψει αυτό, παιδιά, και το ξαναλέω. Μόνο Πάρης επειδή με παρακολουθεί από μικρό παιδί και έχουμε μια κοινή πορεία μαζί. Εντάξει, πιο μικρός ο Πάρης, αλλά έχουμε μια κοινή πορεία μαζί. Σε διαφορετικούς χώρους βέβαια, αλλά. Και αυτό το εκτιμώ και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα και όλα. Λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα, προλαβαίνουμε. Ναι, για πάμε να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες που παίζουν τώρα εκτός των σύνορων. Δεν είναι πολλές αυτές που μας έχουν στείλει σήμερα. Γιατί μάλλον δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τις θερμοκρασίες από όλο τον πλανήτη. Έχουν συγκεντρώσει θερμοκρασίες μόνο από την Ευρώπη. Για να δούμε τι παίζει η Ευρώπη αυτή την ώρα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ευρώπη είναι οριακά πάνω από το 0. Ένας βαθμός πάνω από το 0. Λοιπόν. Ένας βαθμός πάνω από το 0 αυτή την ώρα έχουμε στην Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός εκεί. Ναι, ναι. Όχι, όχι, Πάρη, εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Όντως, το λέω, δηλαδή, το αισθάνομαι και συγκινούμε τώρα. Με αυτό που σου λέω, γιατί με εκφράζει, έτσι πώς να σου το πω. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Και πραγματικά όταν σε βλέπω και μου μιλάς έτσι με το χαμόγελό σου, ανοίγει και η διάθεσή μου να ξέρεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ένας βαθμός πάνω από το 0 στη Βουδαπέστη αυτή την ώρα. 3 βαθμούς πάνω από το 0 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 4 βαθμούς πάνω από το 0. Πάνω από το 0. Όχι από το πηγάδι. Πάνω από το 0. Και η θερμοκρασία είναι στο Όσλο με λίγα συννεφάκια. 6 βαθμούς πάνω από το 0 στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 7 βαθμούς πάνω από το 0 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 7 βαθμούς στη Βιέννη με ψυχάλες αυτή την ώρα. 9 βαθμούς στο Άμστερνταμ. 10 βαθμούς στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 βαθμούς στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια.

Αυτές είναι οι θερμοκρασίες αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Στην Ευρώπη. Θα πάμε στο τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των σύνορων. Εδώ τι παίζει αυτή την ώρα και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες αλλά και τις επόμενες μέρες, παρακαλώ. Εδώ στην χώρα μας αλλά και στην Κορινθία μας. Όλα και όλα. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Αργύρη, τον τρελό επιστήμονα. Γεια σου, ρε Αργύρη. Τι θέλει να πει ο Αργύρης για να δω τι μας έχει στείλει εδώ. Ωραίο σκηνικό. Με θάλασσα, με λελούδια τριαντάφυλλα. Πού το βρήκες αυτό το χρώμα στα τριαντάφυλλα, ρε φίλε? Αυτός είναι ηλιόσπορος, Αργύρη, που είναι στο βάθος. Τι είναι? Για ηλιόσπορος μου κάνει. Καλή εβδομάδα. Πάλι είναι αυτό. Ναι, ναι, καλημέρα μας λέει, με υγεία και αγάπη. Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι, εγώ μπερδεύτηκα, ήταν ένα παλιό. Καλημέρα, Αργύρη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Ναι, φιλαράκο μου. Και θέλω να καλημερίσουμε επίσης τη φίλη μας τη Σταυρούλα που μας ακούει από τη Σκοτεινή, από το χιονισμένο, λέει, έτσι σκοτεινό εκεί, σκηνικό της Σκοτεινής. Πω, άντε και να χιονίσει κιόλας, Σταυρούλα, τι ωραία που θα είναι. Πω. Λοιπόν, μας ζήτησε δύο τραγούδια, το ένα από τα δύο που μας ζήτησε μπορεί να μην είναι Κυριακή σήμερα, αλλά μας ζήτησε τη συνεφιασμένη Κυριακή και το ακούμε. Θα πάμε στα αποδυτήρια για οδηγίες από τον coach και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά. Και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου, το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση. Με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και ωφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Καλημέρα στη μεγαλύτερη
1: ραδιοφωνική παρέα της Κορινθίας και όχι μόνο.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News. Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας. Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας. Corinthosnews.com. Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Συνεχίζουμε. Πρώτοι στην ενημέρωση. Πιο δυνατά. Πιο αξιόπιστα. Πιο μπροστά.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαμε εδώ, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, για να συνεχίσουμε το πρωινό μας. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το πρωινό έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή σας για να ξεκινήσετε ευχάριστα την ημέρα σας μαζί μας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, βέβαια, για να ξυπνάμε και να ξεκινάμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει πάντως με τον Ολυμπιακό, να ξέρετε, είναι σκάνδαλο, έτσι. Που απαγορεύσαν στους φιλάδες του Ολυμπιακού να παρακολουθήσει τον αγώνα με τη Μαρσέη. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα έλεγα ότι είναι σκάνδαλο. Γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι, άλλο τώρα το να είσαι στη Γαλλία και να έχει πάρει εισιτήριο, εντάξει, θα σου επιστραφούν τα χρήματα πίσω. Αλλά να είσαι στην Ελλάδα, να έχει κάνει έξοδα, να έχει κλείσει αεροπορικά εισιτήρια και να σου λένε μια μέρα νωρίτερα ότι ξέρει κάτι. Γιατί κάποιοι έχουν πάει κιόλα, έτσι, κάνουν και διακοπές. Λοιπόν, και να σου λένε ότι ξέρει κάτι, δεν μπορεί να έρθει να μπει στο γήπεδο, άρα την παρακάνει στη Γαλλία. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι σκάνδαλο. Και δεν το λέω επειδή είμαι Ολυμπιακός, το λέω και θα το έλεγα για οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Το Κόρινθο, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα.

Πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο ευχάριστα γίνεται. Βέβαια κάποιοι την έχετε ξεκινήσει από τα άγρια χαράματα, όπως είναι ο φίλος ο Χριστάρας με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης, ο Γιώργος από το Φούρνο Μαύρελι, ο Γιάννης ο Αθόρυβος, ο Δημητράκης ο Κομινός. Το λέω παιδιά, γιατί είναι αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα και ξέρω ότι ξεκινά την ημέρα τους πριν ξεκινήσουμε εμείς. Ναι. Ναι, baby. Λοιπόν, είπαμε τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων και πιο συγκεκριμένα της Ευρώπης που είχαμε, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο. Τώρα πάμε να δούμε τα δικά μας εδώ τι παίζει, αφού επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα εντός των συνόρων. Πριν πάμε στο σήμερα όμως, να γυρίσουμε 16 χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου του 2010, ανεμοστρόβιλος προκαλεί καταστροφές στην Κύθνο και πλημμύρες και σε περιοχές Σφακίδας. Πάντως αυτή την ώρα έχουμε έτσι όχι μόνο φθινοπορεινό, όχι μονιάτικο σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ασθενείς βροχή έχουμε στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, στη Νέα Μάκρη και στα Βίλια. Ενώ βρόχα κανονική πέφτει αυτή την ώρα στο Μαρούσι στην Αθήνα, στην Πάρνηθα, στην Εκάλη, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, στην Πεντέλη, είπαμε, και στο Αρσάκιο, στη Δροσιά. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Σέση Παρνασσού είναι 0, αλλά βλέπω εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο του Καμτσαλάν, αν βλέπω ναι, το σκηνικό είναι, έχει ρίξει χιόνι. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε σε λίγο στη Ζήρια, να δούμε τι παίζει. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 13 παρακαλώ βαθμούς. 17 θα φτάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα είναι στους 16 αυτή την ώρα, στους 19 θα φτάσει σήμερα. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, νάτες, και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκονής σήμερα. Λογικό είναι με τέτοια βροχή. Εδώ στην περιοχή μας ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς, στις εγκαταστάσεις του Break FM και του Corinthos News. Και την προειδοποίηση για βροχή σήμερα. Βροχερός ο καιρός τώρα το πρωί, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα στους 17 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει γιατί θα έχουμε ηλιοφάνεια στους 20. Την Παρασκευή ναι μεν θα παραμείνει στους 20 βαθμούς σε υδράργυρος, αλλά θα αρχίσει να βρέχει. Όπως και το Σάββατο είναι βροχερός ο καιρός, ειδικά τις πρωινές ώρες, με τον υδράργυρο να πέφτει στους 17 βαθμούς και πάλι. Από Κυριακή φτιάχνει ο καιρός, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, με τον υδράργυρο στους 20 την Κυριακή, στους 22 τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Τετάρτη συνεφιασμένος ο καιρός στους 20, την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή επίσης ηλιοφάνεια, στους 20 βαθμούς την Πέμπτη, στους 19 την Παρασκευή. Αυτά. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, το σκηνικό του καιρού μας μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Να πάμε σε τραγουδάκι. Να πάμε στο τραγούδι που λέει βρέχει από την Αναστασία που το διάλεξε η Αγγελική 2 και επιστρέφουμε.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι και τον κύριο Κώστα που είναι εδώ και απολαμβάνει αυτό το, αυτό το σκηνικό σήμερα το πρωινό. Χειμωνιάτικο θα λέγαω εγώ.

την πόλη του Αποστόλου του Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Από το Hollywood της Ευρώπης με τον

Λοιπόν, αυτά με τον καιρό μας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Πάμε όμως, γιατί υπάρχει μια οδηγία από το Λιμεναρχείο Κορινθού. Ισχύει και για σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Υπάρχει μια εκτακτή ενημέρωση για τους ιδιοκτήτες σκάφων. Που λέει ότι παρακαλούν οι ιδιοκτήτες των σκαφών που βρίσκονται σε λιμένες αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας, πρώτον να προβούν άμεσα στην ασφαλή πρόσδεση και τακτικό έλεγχο των σκαφών τους ακόμα και σήμερα. Δεύτερον, να βρίσκονται στη διαρκή ετοιμότητα για παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί και σήμερα. Και τρίτον, να μην αποπλέψουν έως τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων ή εφόσον ήδη έχουν αποπλέψει, να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο έως και σήμερα. Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Υπενθυμίζω, σε περίπτωση ανάγκης, η επικοινωνία με το Λιμεναρχείο Κορίνθου πραγματοποιείται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 27410288888, 27410262 και στον αριθμό έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το 108 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που είναι το 112. Για πάμε και λίγο στην γέφυρα Ποσειδονίας, που είναι κατεβασμένη λόγω εργασιών. Τώρα δεν ξέρω με τις βροχές μήπως πάει παρακάτω, μήπως δεν έγινε, δεν ξέρω. Δεν μας έχει έρθει ειδοποίηση. Η ανώνυμη εταιρεία Διόργας Κορίνθου ενημερώνει το κοινό ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος λειτουργίας της γέφυρας της Ποσειδονίας και συγκεκριμένα της αντικατάστασης του πίνακα αυτοματισμού της, η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή για τη διέλευση των οχημάτων και πεζών έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διόργας ζητά συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία και σας ευχαριστεί για την κατανόηση και τη συνεργασία σας. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή επαναφορά της γέφυρας σε λειτουργία. Κάτι βέβαια που προσπαθούν πάντα και το πετυχαίνουν. Δηλαδή πάντα δίνεται σε λειτουργία πριν την ώρα που έχει δοθεί ως τελική έτσι, ώρα επαναλειτουργίας γέφυρας. Και μπράβο τους. Λοιπόν, δεν βλέπω ότι έχουμε άλλη επιλογή. Έχει ζητήσει δύο τραγούδια όμως η φίλη μας Σταυρούλα από τη Σκοτεινή. Λοιπόν, και αν βρέχει, λέει, και αν χιονίζει, το αγριολούδο αντέχει. Πώς το λέει? Λοιπόν, και αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριολούδο αντέχει. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τα αγριολούδα αντέχει πολύ ωραίο. Ω, παιδιά, πού είναι αυτό? Ο Κηφισός φούσκωσε, πολύ βροχή. Ω, αγριεύει. Αγριεμένος κατεβαίνει προς την παραλία.

Κρίμα όμως. Τόσο νερό, έστω βρόχιμο νερό, να πηγαίνει χαμένο στη θάλασσα. Η θάλασσα όσο και να τσιρίξει δεν στερεύει με τίποτα. Τα πηγάδια μας στερεύουν, οι λίμνες μας στερεύουν, το πόσιμο νερό.

Λοιπόν, για πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην δεύτερη διημερίδα οδικής ασφάλειας. 15 και 16 Οκτωβρίου. Πότε είναι, καλέ, Παρασκευή, Σάββατο. Όλα, λα. Όχι, Πέμπτη Παρασκευή είναι. Ναι, ναι. Δεύτερη διήμερα, λοιπόν, δεύτερη διημερίδα οδικής ασφάλειας στο Κιάτο. Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας και το Αστυνομικό Τμήμα Σικιονίων, το Τμήμα Τροχιάς Αυτοκινητοδρόμο Κορινθίας. Στο Κέντρο Πολιτισμού Γιάννης Πανός, με σλόγγαν «Δρόμοι για όλους, ευθύνη για τον καθένα». Με την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου Ερμής, αλλά και σε συνεργασία με τον ΙΟΝΑ, ΙΟΑΣΜΑ, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας. Πάνος Μιλωνά, συγγνώμη. Προς ομοιωτές ανατροπής, προς κρούσεις γυαλιά μέθης και ναρκωτικών ουσιών, έτσι για να βλέπουν και οι μαθητές. Το τι συμβαίνει όταν οδηγείς με μέθη και με την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Εκθέσεις τρακαρισμένων οχημάτων, αγωνιστικών αυτοκινήτων και κοιμηλίων οργάνων τροχιάς.

Λοιπόν, αυτά. Είναι ανοιχτή για όλους. Θα δούμε και τι θα γίνει τώρα. Έχουμε και εκπομπή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γιατί πέρσι είμαστε παρόντες, δεν μπορούμε να λείπουμε φέτος.

Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκια. Και το έχουμε έτοιμο γιατί πέφτει μια παράξενη βροχή, φίλες και φίλοι. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί αυτό το τραγούδι το έχει ερμηνεύσει ένας συμπατριώτης μας και ένας καλός μου φίλος, ο Φάνης ο Μεζίνης. Για πάμε ρε Φάνη, για πάμε. Λοιπόν, θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
3: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Ωραία λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι, ναι, ναι, επιστρέψαμε εδώ. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

θα πάμε τώρα. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, ξεκινάει το τρίτο ακαδημαϊκό έτος για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορινθίων. Σήμερα ο αγιασμός και το πρώτο μάθημα. Με τα μυστικά της μακροζωίας και τον Χριστόδουλο Στεφανάδη ξεκινάει η νέα χρονιά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κορίνθου. Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη των μαθημάτων για το τρίτο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ενός θεσμού που έχει αγκαλιαστεί θερμά από την τοπική κοινωνία και προάγει έμπρακτα τη διαβίου μάθηση. Η επίσημη πρώτη συνάντηση και η τελετή του καθιερωμένου αγιασμού για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαΐδης, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου διαλέξεων με αξιόλογους συγητές και θεματικές ενότητες που αγγίζουν σύγχρονα και κέρια ζητήματα. Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας, πέραν των χαιρετισμών από τους επισήμους, περιλαμβάνει την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, Σικιώνο Ζεμενού Ταρσού και Πολυφέγγου, κύριο Παύλο, και την πρώτη επιστημονική διάλεξη από τον επίτιμο καθηγητή καρδιολογίας ΕΚΠΑ και βουλευτή ΣΑΜΟΥ Ικαρίας, κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, με θέμα μακροζωία. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη του νέου ακαδημαϊκού έτους θα επιδοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσες και όσους παρακολουθήσουν τις επιστημονικές διαλέξεις όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιες διαμαρτυρίες γιατί δεν τις πέρναν όλοι τις βεβαιώσεις. Συγγνώμη, αλλά είμαι ειλικρινής, παιδιά, αυτό έτσι έγινε. Λοιπόν, δεν ξέρω μετά αν τους δόθηκαν. Δεν ξέρω, ίσως οι συνεργάτες του Δημάρχου να μην προλάβαν, να μην είχαν άλλες ασχολίες να κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι κρίνει το Δήμαρχος, όχι οι συνεργάτες. Και όταν οι συνεργάτες είναι και μόνιμοι, δεν κρίνονται. Δυστυχώς. Η Δημοτική Αρχή όμως, ο κάθε Δήμαρχος, κρίνεται. Αυτός κρίνεται. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν προσκαλεί όλες και όλους τους δημότες να πλαισιώσουν για μια ακόμα χρονιά αυτή τη σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτοβουλία, επενδύοντας τη γνώση, το γόνιμο διάλογο και την προσωπική ανέλυξη. Η συμμετοχή στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορινθίων παραμένει εντελώς δωρεάν για όλους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Δήμου για ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και την παιδεία. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς τώρα του Δημάρχου Κορινθίων, του κ. Σταυρέλη, αλλά και του ομότιμου καθηγητή ΕΚΠΑ, του κ. Δημήτρη Τουσουλή, πρώην αντιπρίτανη και πρόεδρο του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία. Πάμε όμως τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε λίγο και την Επιστημονική Διοικούσα Επιτροπή του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Κορινθίων.

Να και αδερφούλα μου δώρα. Ναι, μου στέλνει το φθινοπορεινό σκηνικό. Το τι μου χρωστάει δεν λέει όμως. Καφεδάκι μέσα στα λελούδια. Για να ζηλέψω εγώ. 11.30. Οκ, οκ, άντε.

Επίσης συμμετέχουν ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κ. Νίκος Σταυρέλης, ο κ. Ζώρας Οδυσσέας Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και τέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Σιάσος Γεράσιμος, πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο κ. Χρήστος Καραγιάννης, καθηγητής θεολογίας αντιπρίτανης ΕΚΠΑ, ο κ. Σωτήρης Δεσπότης, καθηγητής θεολογίας ΕΚΠΑ, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, συνταγματολόγος, ο κ. Νικόλαος Ιριώτης, καθηγητής οικονομικών, κοσμήτωρα σχολής πολιτικών οικονομικών επιστημών ΕΚΠΑ, ο κ. Δρόσος Δημήτρης, καθηγητής φιλοσοφικής, κοσμήτωρας φιλοσοφικής σχολής ΕΚΠΑ, ο κ. Λέκας Ευθύμιος, ομότιμος καθηγητής γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ο κ. Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής χημίας ΕΚΠΑ, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΚΠΑ, ο κ. Ναπολέοντας Μαραβέλιας, ομότιμος καθηγητής οικονομικών ΕΚΠΑ, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου, ο κ. Θόδωρος Φορτσάκης, ομότιμος καθηγητής νομικής, πρώην πρίτανης ΕΚΠΑ, η κυρία Διαμάντο Ψηρή, καθηγήτρια ογκολογίας παθολογίας ΕΚΠΑ, διευθύντρια του δεύτερου της Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ, ο κ. Νίκος Αρκαδόπουλος, καθηγητής χειρουργικής, πρόεδρος ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, ο κ. Χρήστος Χασικίδης, καρδιολόγος συντονιστής διευθυντής καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, αντιπρόεδρος του ΠΕΔΚΑΡ, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Συντονιστική Επιτροπή τώρα στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορινθίων, πρόεδρος η κυρία Παναγιώτα Παπαδοπούλου, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου, φιλολόγος, και η κυρία Αλεξάνδρα Στεριοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος απασχόλησης. Και η Πετρούλα Στέφα, δημοτική υπάλληλος διοικητικού οικονομικού. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σήμερα η έναρξη των μαθημάτων, εναρκτήρια διάλεξη και ο αγιασμός βέβαια από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, τον κύριο Παύλο. Εναρκτήρια διάλεξη σήμερα με θέμα τα μυστικά της μακροζωίας. Εισηγητής ο κύριος Δημήτρης Τούσουλης, ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην αντιπρίτανης πρόεδρος του Δημοτικού Ελεύθερου του Πανεπιστημίου. Ομιλητής ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας ΕΚΠΑ, βουλευτής Σάμου Ικαρίας, και σχολιαστής ο κύριος Γεράσιμος Σιάσιος, πρίτανης ΕΚΠΑ. Έχουμε και την επόμενη Τετάρτη όμως μάθημα, σας το λέω, με θέμα προστατεύοντας την υγεία μας το χειμώνα. Ωραίο, επίκαιρο θέμα. Ομιλητές είναι ο κύριος Ευάγγελος Διαμαρέλος Μπουρμπούλης, καθηγητής παθολογίας λοιμοξιολογίας ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, και ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ. Λοιπόν, αυτή. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, για τα μαθήματα που ξεκινούν σήμερα στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αλλά πιο ειδικός να μας μιλήσει για αυτό το θεσμό, αλλά και πιο ειδικός να μας μιλήσει για την Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς που ξεκινάνε από σήμερα οι εκδηλώσεις, είναι ο ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην αντιπρίτανης και πρόεδρος στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Στουσούλης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σας κύριε Αναστούλη.
1: Τρίτη χρονιά φέτος.
2: Πράγματι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, φέτος ανοίγει πάλι ο κύκλος των μαθημάτων του Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Κορινθίων, που γίνεται σχεδόν κάθε δεύτερη Τετάρτη. Είναι 10 κύκλοι στο πρώτο εξάμηνο και 10 κύκλοι μαθημάτων στο δεύτερο εξάμηνο, στο Δημοτικό Θέατρο, στο Πανεπιστήμιο το παλιό, Τωμάς Τωμαΐδης. Στην παραλία, όλοι ναι. Ξέρουμε το Τωμάς Τωμαΐδη.
1: Ναι, ναι.
2: Τα μαθήματα αρχίζουν 6 ώρα το απόγευμα, 6 και 10 και γύρω. Και αυτοί οι οποίοι θα εγγραφούν και θα έχουν μια σχετικά πλήρη συμμετοχή, περίπου στο 80-90% όλης της διάρκειας, παρακολουθήσουν δηλαδή πάνω από 15 μαθήματα, θα πάρουν και πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι πραγματικά ήλθανε, προσήλθαν. Και ευελπιστούμε και φέτος να βάλουμε μια μοριοδότηση στο πιστοποιητικό. Είναι σχετικά απλό, ήδη θα τρέξω τις διαδικασίες σύντομα, ούτως ώστε με τη μοριοδότηση να έχει πιο επίσημο χαρακτήρα το χαρτί της παρακολούθησης που θα πάρουν όλοι αυτοί που θα παρακολουθήσουν, θα γραφούν τα μαθήματα αυτά και θα παρακολουθήσουν ακριβώς σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Το προαπαιτούμενο είναι γύρω στα 15 μαθήματα από τα 20. Ναι. Ένα 20% περίπου, δύο μαθήματα κάθε κύκλο μπορεί να τα χάνει κάποιος. Τα μαθήματα είναι πάρα πολύ ωφέλιμα και διδακτικά. Ενδεικτικά αναφέρω μερικούς τίτλους για να καταλάβει, πραγματικά να καταλάβουν οι ακροατές πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα θέματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μακροζωία, ένα θέμα που έχει μπει το τελευταίο μήνα στο προσκήνιο.
1: Ναι, τι λέτε.
2: Ακριβώς όλα αυτά τα γεγονότα που γίνανε, που πραγματικά θα δούμε τι ισχύει για τη μακροζωία και θα δούμε ό,τι πιο σύγχρονο αυτή τη στιγμή. Για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και ακούει διάφορους από εδώ και από εκεί και να έχει μια καθαρή άποψη. Φυσικά είναι ένα όνειρο να ζει κάποιος πολλά χρόνια. Μετά ακολουθούν άλλα μαθήματα. Την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε δύο πάρα πολύ εξαίρετους καθηγητές. Θα μιλήσουν για τις λοιμώξεις του χειμώνα, για τους εμβολιασμούς. Αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, δηλαδή είναι ένα πρακτικό μάθημα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα ακριβώς αυτούς τους μήνες, πώς πρέπει να προστατευτούμε, τι εμβόλια πρέπει να κάνουμε αυτό το μήνα και τον επόμενο μήνα. Μετά ακολουθούν διάφορα άλλα μαθήματα που έχουν σχέση με την ψυχολογία των νέων. Ζούμε δηλαδή σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη έξαρση ακριβώς της εφηβικής βίας. Και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει σχέση και με την Κόρινθο είναι η πρόληψη των σεισμών. Γενικά, πώς σχεδιάζει ο Δήμος την πρόληψη των σεισμών ακριβώς στην Κορινθία.
1: Ναι.
2: Έχουμε την χαρά να έχουμε πάλι φέτος τον κύριο Λέκα να μας πει ακριβώς τι έχει σχεδιαστεί σε αυτό το θέμα. Και άλλα μαθήματα ύστερα, έχουμε πρόληψη γενικά για τις νεοπλασίες, τις κακοήθειες που μας ταλαιπωρούν. Και νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πρόγραμμα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι 16 Δεκεμβρίου που θα έχουμε μια εξαιρετική χοροδία 30 ατόμων, η οποία έχει παίξει τα καλύτερα θέατρα της Ελλάδος. Έρχεται στην Κόρινθο ειδικά για μας, για να μας τραγουδήσει χριστουγεννιάτικους ύμνους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ εξαιρετικό πρόγραμμα, πλήρες, και όσοι το παρακολουθήσουν θα έχουν πολύ και μεγάλες γνώσεις, θα αποκτήσουν και πληροφορίες σημαντικές σε όλα τα τρέχοντα θέματα της σύγχρονης ζωής, από την ιατρική, τον πολιτισμό, ακριβώς την ψυχολογία, όλα αυτά τα θέματα. Όσον αφορά για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, κύριε Ναυτούλη, πραγματικά η καρδιοπάθεια είναι η κύρια αιτία, συνεχίζει να είναι η κύρια αιτία θανάτου ακριβώς στις δυτικές κοινωνίες, στη χώρα μας, μαζί με τα εγκεφαλικά επεισόδια. Και αυτό που πρέπει, θέλουμε να επισημάνει αυτή η ημέρα που γιορτάζεται, η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, θέλω να επισημάνει την σημασία και την αναγκαιότητα της πρόληψης. Αυτό ακριβώς είναι επισημάνει. Ότι μπορούν όλα αυτά να αποφευθούν αν έχουμε σωστή πρόληψη. Και ποια είναι η πρόληψη, το έχουμε τονίσει επανειλημμένως. Η πρόληψη είναι να μην καπνίζουμε, να έχουμε χαμηλή τη χοληστερίνη μας, να περπατάμε, να κάνουμε άσκηση τουλάχιστον 5 φορές τη εβδομάδα, να κάνουμε τακτικές καρδιολογικές εξετάσεις, βαθιές καρδιολογικές εξετάσεις, ειδικά αυτοί που έχουν κληρονομικότητα, γιατί η κληρονομικότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, και γενικά να ακολουθούμε τη ρίση του Ιπποκράτη, προλαμβάνει ή θεραπεύει. Δηλαδή η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την ύστερα τη θεραπεία, που η οποία θεραπεία δεν είναι πάντα ευχάριστη, είναι και επώδυνη. Μπορεί να αναγκαστεί κάποιος να βάλει ένα στέν, ένα μπαλόνι και να παίρνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπευτική αγωγή ή να κάνει ένα bypass, δεν είναι ευχάριστα αυτά, ή να πάθει ένα έφραγμα που και αυτό αλλάζει όλη την ψυχολογία του ανθρώπου, και ή εγκεφαλικό επεισόδιο που και αυτό, γιατί οι καρδιακές παθήσεις είναι νέες, που αυτές μπορούν και ακριβώς και το εγκεφαλικό επεισόδιο εκτός των άλλων να δημιουργήσει καταστάσεις αναπηρίας που είναι πολύ επώδυνες, όχι μόνο για αυτόν αλλά και την οικογένεια, για την κοινωνία γενικότερα, με υψηλό κόστος. Άρα λοιπόν η ημέρα, ακριβώς Παγκόσμια ημέρα, θέλει ακριβώς να επισημάνει τη σημασία της πρόληψης, και νομίζω ότι το τρίπτυχο είναι για την καλή υγεία, είναι όπως είπαμε διατροφή, καλή διατροφή, άσκηση και τακτική παρακολούθηση. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Αρκετά δραστήριος ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Τούσουλης. Πλούσιο το πρόγραμμα και φέτος στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Και πιο ειδικός για την καρδιά που θα μπορούσε να μας μιλήσει. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμη.
2: Θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,

0: Νεκροπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε! Ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
0: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επιστρέψαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη. Οπ, τι έβγαινε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα λοιπόν. Η αντίστροφη μέτρηση για την εκπομπή μας έχει ήδη αρχίσει. Σας είπαμε για την έναρξη σήμερα των μαθημάτων στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορινθίων, αλλά και τι άλλο, ναι, και για τον αγιασμό που θα γίνει σήμερα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορινθίου, τον κύριο Παύλο. Πάμε όμως τώρα σε μια παρουσίαση βιβλίου. Θα γίνει και αυτή σήμερα.

στην έκθεση ξαναγούνται καθημερινά από την ίδια σχολεία της πόλης μας. Να προσθέσουμε πως η κυρία Μαργαρίτα Σταυροπούλου είναι αρχιτέκτονας μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος το 1983, αλλά και συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από την Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Σχεδιασμός, χώρος, πολιτισμός», ένας διδάκτορας της ίδιας σχολής και επίσης έχει πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών. Από το 1984 έως το 1997 άσκησε το ελεύθερο επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Από το 1997 εργάστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κορινθίας, όπου έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης. 12 χρόνια υπηρέτησε ως διευθύντρια στο Γυμνάσιο και Ηλικιακές Τάξεις Λεχαίου. Το πρώτο βιβλίο της έχει τίτλο «Οι αρχαίες πόλεις και οι αγορές, ιδρύσεις και μετασχηματισμοί Αφνιός Κόρινθος», το 2024 από τις εκδόσεις Κατά Γράμμα. Το δεύτερο βιβλίο της έχει τίτλο «Η πέτρα του Σύσυφου, σημασίες και ερμηνείες του αρχαίου μύθου», από τις εκδόσεις Κατά Γράμμα. Και το τρίτο βιβλίο της έχει τίτλο «Μύθος της Χήμερας, σημασίες και ερμηνείες του αρχαίου μύθου», από τις εκδόσεις Βασδέκη. Εκδόθηκε το 2025 και θα παρουσιαστεί και σήμερα. Έχει συμμετάσχει επίσης η κυρία Μαργαρίτα Σταυροπούλου στη συγγραφή του τιμητικού τόμου του ομότιμου καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύριο Ιωσήφ Στεφάνου. Επίσης έχει συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια με πρακτικά σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά. Πολλές από τις εκδηλώσεις της έχουμε καλύψει και εμείς μέσα από το Corinthos News. Ενώ τον Ιούλιο του 2026 φέτος, 27 με 31, παρουσίασε ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Σκηνές από την αρχαία ελληνική μυθολογία» στο μπιστρό του Κέντρου Πολιτισμού Γιάννης Πανός στο Κιάτο, στο πλαίσιο των Σκιονίων 2026, που καλύψαμε και εμείς από το Corinthos News. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σήμερα στις 7 το απόγευμα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, Κολοκοτρώνη 4, η διάρκεια της έκθεσης έχει ξεκινήσει από τις 12 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Όλα τα πρωινά 9 με 2 το μεσημέρι και τα απογεύματα 6 με 8 το βράδυ. Αυτά. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αγγελική από το Βραχάτι που μπήκε στην παρέα μας πριν από κάνα μισά ώρα περίπου. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη με υγεία, μας λέει. Για σήμερα μόνο θα αρκεστώ μόνο με μια καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική. Ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου παρουσιάζεται το βιβλίο της Μαργαρίτας Σταυροπούλου με τίτλο «Ο μύθος της Χημέρας», που είναι μια μελέτη των σημασιών και των ερμηνεών του μύθου του Κορίνθιου ήρωα Βελερεφόντη και της Χημέρας. Η Χήμερα είναι ένα φανταστικό υβριδικό τέρας της αρχαιότητας, το οποίο έχει νόημα να τοποθετηθεί ποικιλότροπα. Οι άνθρωποι σε όλους τους τόπους και καιρούς την κυνηγούν για να φτάσουν απεγνωσμένα στον παραπλανητικό της παράδεισο που μπορεί να αποβεί κόλαση όταν διακατέχει την ύπαρξή μας. Ωστόσο, μπορεί να μας δείξει τα όρια της ψυχής μας. Το βιβλίο προλογίζουν ο νομικός συγγραφέας και ποιητής κύριος Κώστας Βασιλείου και η φιλόλογος και ψυχαναλήτρια κυρία Ανιγόνη Ζόγκου. Ταυτόχρονα λειτουργεί η ζωγραφική έκθεση της Μαργαρίτας Σταυροπούλου με τίτλο «Σκηνές από την ελληνική μυθολογία», με 15 πίνακες που αναπαραστούν μυθολογικές σκηνές με εστίαση στους συμβολισμούς και στα νοήματα των μύθων.

0: Break FM 100,8.
1: ωραία, ωραία. Ναι, ωραία ήταν. Η Κατερίνα Κούκα στον παράδεισο, ωραία.

Και πάμε τώρα να παραμείνουμε στη σημερινή ημέρα. Ναι, ναι. Γιατί το λέω αυτό? Πάμε να δούμε τους διαιτητές των αγώνων κυπέλλου. Σήμερα έχουμε κύπελλο. 5 από τους 15 αγώνες διεξάγονται σήμερα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 5 σήμερα, 5 την επόμενη Τετάρτη και 5 τη μεθεπόμενη Τετάρτη, γιατί μετά είναι 28 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος, δεν έχουμε μετά την παρέλαση αγώνες. Λοιπόν, 5 αγώνες σήμερα, για να δούμε ποιοι είναι. Στο γήπεδο της Ανατολικής Τραγάνας, η Θεία Λακά του Διμηνιού υποδέχεται τον Πανεμιατικό. Διαιτής ο κύριος Βουγιούκας με βοηθούς κυρίου Θεοδωρόπουλο και Τσόκαρη. Στο γήπεδο του Λεχείου η Δάφνη Πουλίτσας φιλοξενεί τον Παγκαμαριακό. Διαιτής ο Παντελής Χοντρόπουλος με βοηθούς τους κυρίους Μήτρου και Παπαδημητρίου. Στο γήπεδο των Εξαμιλίων η Δάφνη φιλοξενεί την Κλένια. Διαιτής ο κύριος Βορνιώτης με βοηθούς κυρίους Μαγκίνα και Ψυχογιό. Στο γήπεδο του Συνοικισμού, ο Αστέρας Κορίνθη υποδέχεται τον Ολυμπιακό Άσο. Διαιτής ο κύριος Κυριακόπουλος με βοηθούς κυρίους Φρατζή και Καλαρά. Στο γήπεδο Γιάννη Στέφας, ο Ιστιμιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, είναι και το ντέρμπι της ημέρα σήμερα. Διαιτής ο κύριος Καρακάσης με βοηθούς τους κυρίους Κάπο και Τάγκαλη. Οι αγώνες έχουν ώρα έναρξη 3:30, είναι μονή και σε περίπτωση σοπαλίας στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι. Την επόμενη Τετάρτη τώρα, 21 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξη πάλι 3:30, στο γήπεδο του Λεχαίου ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αστέρα Δερβενίου. Στο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου η πρόοδος στον Οφέλτη. Στο γήπεδο της Αρχαίας Κορίνθου ο Άγιος Γεώργιος στον Κύψελο. Στο στάδιο του Βέλου το Ζευγολατιό το Βελερεφών. Και στο γήπεδο των Αθηκίων ο Σολωμός τον Αετό Κρυονερίου. Και η τελευταία Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, εδώ ώρα έναρξης 3 παρατέταρτο. Στο στάδιο του Βέλου η Ελλάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Στο γήπεδο της Ξυλοκέριζας ο Εθνικός την Περαχώρα. Στο γήπεδο του Λεχαίου η Κόρινθος το Φωκά. Η Κόρινθος 06, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη Κόρινθος. Στο γήπεδο των Αθηκίων ο Τενεάτης την Ευρωστίνη. Και στο γήπεδο του Πετρίου η Θύελλα τους Αγίους Θοδόρους. Ο Σαρωνικός Γαλατακίου και οι τέσσερις ομάδες γάμα εθνικής θα μπουν, μάλλον ο Σαρωνικός θα μπει στην επόμενη φάση. Ενώ οι τέσσερις ομάδες γάμα εθνικής θα μπουν στην τρίτη φάση. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε στο τραγουδάκι. Πολύ ωραίο από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πολύ ωραίο. Πάμε ρε Μητσάρα, πάμε. Από τις σημαντικότερες στιγμές της δημοσιογραφικής μου πορείας, της ραδιοφωνικής μου πορείας, της 40χρονης περίπου, και ήταν η γνωριμία μου και η συνάντησή μου με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Break FM 100,8.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε στο χώρο του εντουκάτου της αγωγή Escape Games. Η πρώτη αποστολή της χρονιάς ολοκληρώθηκε. Τα πρώτα Escape Games της σχολικής χρονιάς 2026-2027 στο χώμα εντουκάτου της αγωγή πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Τα αγάπησαν από την πρώτη στιγμή. Για το χιούμορ, τη δράση, την αγωνία, τις ανατροπές και φυσικά για εκείνη τη μοναδική στιγμή που μια ομάδα βρίσκει επιτέλους τη λύση. Γρίφοι που τους έβαλαν στις σκέψεις, στοιχεία που έπρεπε να ανακαλυφθούν, ιδέες που ενώθηκαν και ομάδες που συνεργάστηκαν για να φτιάξουν στο στόχο. Να φτάσουν στο στόχο. Γιατί στα Escape Games η παρατηρικότητα συναντά τη φαντασία, η γνώση γίνεται παιχνίδι και η συνεργασία είναι το πραγματικό κλειδί της επιτυχίας. Και κάτι μας λέει πως φέτος τους περιμένουν ακόμα περισσότερες εκπλήξεις. Περισσότερα ρεπορτάζ αλλά και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Ωραίο τραγούδι αυτό. Instrumental βέβαια, έτσι, μόνο μουσική. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Πάμε σε έναν καλό μας φίλο που έρχεται και θα τον ακούσετε τώρα τι μας λέει. Με καινούριο τραγούδι, ολοκένουριο. Λοιπόν, έρχεται, το ακούμε και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.

0: Αλφα 100,8.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και σήμερα βρεθήκατε εδώ κοντά μας, στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι, που σήμερα έχει καταπληκτική θέα, έτσι, με την άγρια ομορφιά του Κορινθιακού, και την είδαμε κι εμείς χάρη στον κύριο Κώστα που μας έστειλε το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό και μεταφερθήκαμε κι εμείς νοερά εκεί με το ουράνιο τόξο. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας.

0: Οπότε επίσημο ραδιόφωνο λοιπόν του Echo Acropolis Rally 2026 και σήμερα κοντά σας εδώ για τρεις περίπου ώρες, ραδιοφωνικές ώρες. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε πάλι. Εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεδία και κοσμετέ επιτρέποντος, αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί στις 8, εδώ στις 8, στον Break FM 100,8. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Δεν πιστεύω να ξεχάσαμε κάτι, τέλος πάντων. Αν ξεχάσαμε, ζητούμε συγγνώμη. Bye.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
9: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
9: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
3: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Εδώ είμαστε Τετάρτη, 14η μέρα του Οκτώβρη. Ελάτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μόλις τώρα ξεκινάει το Σου Έχω Νέα της 14ης μέρας του Οκτώβρη του 2026 με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη.

Θα ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι στον κόσμο, φίλες και φίλοι, και θα σας πάω σε μια τυπάρα που έφτιαξε μια στρατιά 500.000 ανθρώπων στο TikTok. Πολεμούν αυτά τα τοξικά σχόλια με καλοσύνη. Μάλιστα, ο Kindness Bob, όπως λέγεται, ξεκίνησε το 2023 και σήμερα χρησιμοποιεί 500.000 followers για να μετατρέπει τις διαδικτυακές επιθέσεις σε κύματα καλοσύνης. Και πώς το έχει κάνει αυτό? Έχει δημιουργήσει μια στρατιά η οποία αποτελείται από 500.000 ανθρώπους που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρει, να τρολάρει ή να διαφωνήσει. Το αντίθετο, όταν κάποιος δέχεται μια διαδικτυακή επίθεση, εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του με πολύ καλά λόγια. Η ιδέα ξεκίνησε, ο ίδιος το δημιούργησε, ο Kindness Mob, όπως λέγεται, ένα λογαριασμό που οργανώνει μαζικές επιθέσεις καλοσύνης εναντίον ανθρώπων που μπορεί να έχει γίνει κάποιος στόχος χλεβασμού στα social media, και όσο παράξενο και να ακούγεται, η μέθοδος του έχει ήδη επηρεάσει εκατοντάδες ανθρώπους με την αντεπίθεση της καλοσύνης απέναντι στην τοξικότητα της εποχής μας. Περισσότερα σε πολύ λίγο θα πω.

Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διανοηθείτε ότι μπορεί η καλοσύνη στο τέλος να νικήσει απέναντι στην μεγάλη έτσι δύναμη που έχει η κακία και η τοξικότητα στα social media, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει επιχειρήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα ξεκινούν όταν κάποιος στέλνει ένα βίντεο ή μια ανάρτηση που έχει δεχτεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολείων. Εκείνος επιλέγει την περίπτωση και ζητάει από τους ακολουθούς του να κάνουν κάτι ασυνήθιστο. Να μπουν όλοι μαζί στο λογαριασμό του συγκεκριμένου ανθρώπου και να αφήσουν μόνο και μόνο θετικά σχόλια. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι μία περίπτωση που περιγράφηκε το BBC, μίας γυναίκας που είχε γίνει στόχος χλεβασμού στο TikTok για το μάτι της και τη σκλήρυνση κατά πλάκας από την οποία έτσι πάσχει. Όταν ενεργοποιήθηκε το Kindness Mob, το βίντεο άρχισε να γεμίζει με χιλιάδες υποστηρικτικά μηνύματα. Και βέβαια, σύμφωνα με το BBC, συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 θετικά σχόλια και ο λογαριασμός της άρχισε να αποκτά περισσότερους ακολούθους. Να πούμε ότι το TikTok άρχισε μάλιστα να αποδίδει και έσοδα για το περιεχόμενό της και η ίδια ανέφερε ότι μπορούσε πλέον να αγοράσει και ένα αυτοκίνητο που χρειαζόταν η οικογένειά της. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αυτός έχει οργανώσει πάνω από 350 επιθέσεις καλοσύνης με ένα συνηθισμένο βίντεο και συγκεντρώνει πάνω από 1.000 σχόλια σε ορισμένες περιπτώσεις που φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες ή και τις εκατομμύρια προβολές.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: μένω στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr. Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Αρχίζουμε.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
1: www.breakfm.gr.

Το παράδοξο βέβαια πρέπει να σας πω, με τα social media που ξέρουμε όλοι ότι καθημερινά έχει διαδικτυακές έτσι επιθέσεις, όχι αγάπης, είναι ότι ο ίδιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες. Οπότε έχει φτιάξει έναν τρόπο ώστε μέσα από ανθρώπους που παρακολουθούν καθημερινά τα social media να βλέπουν ποιος δέχτηκε τις περισσότερες επιθέσεις και μέσω αυτού του τρόπου να βρίσκει την ανταπόκριση και να βρίσκει ανθρώπους που βρίσκονται στο μάτι, θα έλεγα, στα νύχια αυτού του κόσμου, του περίεργου, του τοξικού, και αρχίζει και να τους βρίσκει και να τους βοηθάει όσο μπορεί περισσότερο με αυτή την απίστευτη επίθεση αγάπης της κοινότητάς του.

Φεύγουμε λοιπόν από αυτή την τυπάρα στο διαδίκτυο, η οποία έχει δημιουργήσει μια επίθεση αγάπης, και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει και σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε όταν μία 36χρονη έφτιαξε μια αίτηση και ζητούσε συζύγους μέσω της Google Form και πήρε πάνω από 240 απαντήσεις. 36χρονη λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές νοριμιών και δημιούργησε μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google Form και δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Μια ανήπαντρη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες καρφίστηκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να βρει σύντροφο. Αντί να βασίζεται μόνο στις εφαρμογές νοριμιών, δημιούργησε μια λεπτομερή αίτηση στο Google Form, την οποία ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους της σχέσης τους. Θέλετε να μάθετε τα αποτελέσματα? Θα σας τα πω σε πολύ λίγο.

Η 36χρονη λοιπόν Άριν Πάτερσον, φίλες και φίλοι, από τη Βόρεια Καρολίνα, μοιράστηκε τη φόρμα στα social media με περισσότερους από 240 άντρες που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Η Πάτερσον δήλωσε πως οι εφαρμογές γνωριμιών ήταν χάσιμο χρόνου, γι' αυτό και αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της αίτηση και να εντοπίσει άντρες που ενδιαφέρονταν σοβαρά για την έβρεση συντρόφου. Είμαι ανοιχτή, είπε, στο να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, πιστό, γενναιόδωρο άντρα που ενδιαφέρεται για μια καλή συζήτηση, για ένα δείπνο, και θα δούμε που θα οδηγήσουν τα πράγματα, έγραψε.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 12. Είναι η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθερίωonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθερίωonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθερίωonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από 5 έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Τι περιλαμβάνει τώρα το ερωτηματολόγιο της Patterson? Το ερωτηματολόγιο ξεπερνάει τις βασικές λεπτομέρειες, ρωτάει τους άνδρες για τους επαγγελματικούς τους στόχους, για τις καθημερινές τους συνήθειες, για το τι πιστεύουν για το γάμο, τι πιστεύουν για τις σχέσεις. Οι υποψήφοι μπορεί να μοιραστούν τις δικές τους προσδοκίες και να καταγράψουν τα πράγματα που θεωρούν αδιαπραγμάτευτα σε μία σύντροφο. Οι ερωτήσεις πρέπει να σας πω ότι αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την Patterson να καταλάβει αν ένας πιθανός άντρας μοιράζεται τις ίδιες προτεραιότητες με αυτή, οπότε μπορεί και να τη στηρίξει στο μέλλον. Τα αποτελέσματα είναι, αν όχι ενθαρρυντικά, κάτι απίστευτο, γιατί τα social όχι απλά τη στήριξαν, αλλά την επενούν και για την ειλικρίνειά της, και κάποιοι γράφουν ότι θα είναι ευλογημένος ο άνδρας που τελικά θα μείνει μαζί της.

Και πάμε τώρα σε ένα άλλο που συμβαίνει στον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που πάει η μεγαλύτερη τρέλα, απέλυσαν καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί οι μαθητές της πλήρωσαν ταξίδι στο Εκουαδόρ με αντάλλαγμα καλύτερη βαθμολογία στο σχολείο. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα φαίνεται να απολύθηκε αφού διαπίστωσε ότι ζητούσε από τους μαθητές της να κάνουν δωρεές σε ένα προσωπικό της, έτσι, σε μια προσωπική της πλατφόρμα, προσφέροντάς της επιπλέον βαθμούς. Η καθηγήτρια λοιπόν έχασε τη θέση της μετά από καταγγελίες ότι πίεζε μαθητές να δωρήσουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα επιπλέον βαθμούς. Η Στέφανη Μουλάλη, όπως λέγεται, εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στη σχολική περιφέρεια Κλίντον μέχρι τις 29 Μαΐου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, παραβίασε την πολιτική δεοντολογία στη σχολική της περιφέρεια, καθώς φέρεται να ζητούσε από τους μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια. Η καθηγήτρια είχε δημιουργήσει την καμπάνια με στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ μαζί με τον σύζυγό της. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, μένω λίγο στην καθηγήτρια αυτή. Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, νέα, υπενθυμίζω ότι είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Καθημερινά μαζί σας, με τηλεοπτικά, με καλλιτεχνικά, με κοινωνικά, με περίεργα, με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Και πάμε λοιπόν να δούμε τα νέα από αυτή την καθηγήτρια, την Αϊόβα, που έχασε τη θέση της γιατί έταζε μεγαλύτερους βαθμούς στους μαθητές τους με εξαγορά να βάζουν χρήματα στο λογαριασμό της για να κάνει ένα ωραίο ταξίδι με το σύζυγο. Η Μουλάλη λοιπόν περιγράψε το ταξίδι σαν μια ευκαιρία για να προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητες της σε μια κοινότητα που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια. Παράλληλα, είχε ζητήσει από όσους μπορούσαν να τη στηρίξουν οικονομικά και να το κάνουν, ενώ για όσους δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, είχε ζητήσει απλά τις προσευχές τους. Πρέπει να σας πω ότι οι δωρεές για τους επιπλέον βαθμούς δεν ήταν πάρα πολλές. Στην πραγματικότητα όμως η καμπάνια συγκέντρωσε μόλις 6 δωρεές με 50 δολάρια. Όμως ο δικαστής περιέγραψε τη συμπεριφορά της ως αχαρακτήριστη και ότι η χρήση της θέσης της για να πιέζει τους μαθητές να προσφέρουν χρήματα και έτσι η σχολική περιφέρεια προχώρησε στην απόλυσή της. Βέβαια ήταν ένα παράπτωμα γιατί η ίδια όπως λέει σύμφωνα με την περιγραφή της καμπάνιας τα έξοδα, τα χρήματα δηλαδή, θα συγκεντρώνονταν και θα περιόριζονταν σε έξοδα μετακίνησης στη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής, ανθρωπιστικής αποστολής, όπως την είχε ονομάσει η ίδια, στο Εκουαδόρ.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ που μιλάμε για την τηλεοπτική επικαιρότητα, για τα καλλιτεχνικά μας, για τα κοινωνικά μας, για τα περίεργα του κόσμου, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και πάμε τώρα στα ποδήλατα κατά παραγγελία που κοστίζουν όσο ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν το είδατε και αυτό, συμβαίνει και αυτό. Όσο ένα κουστούμι κατά παραγγελία αρχίζει από το σώμα εκείνου που θα το φορέσει, έτσι για το μικρό ακριβό κόσμο των χειροποίητων ποδηλάτων συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Πρώτα έρχονται οι απαιτήσεις του αναβάτη και μετά σχεδιάζεται το ποδήλατο. Ένα ποδήλατο λοιπόν που μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όσο μπορεί να κοστίσει και ένα ακριβό αυτοκίνητο. Και όσο και σας φαίνεται περίεργο, εδώ δεν μιλάμε για τα κλασικά ποδήλατα πόλης. Η αγορά αυτή αφορά κατά κύριο λόγο ποδήλατα δρόμου υψηλών επιδόσεων, για άσφαλτο, για μεγάλες αποστάσεις. Είναι ποδήλατα που αντιμετωπίζουν την ποδηλασία περισσότερο ως ταξίδι και όχι ως μια ανάγκη εξυπηρέτησης μέσα στην πόλη. Να πούμε ότι σκανάρεται ο αναβάτης, μετριούνται τα πόδια, ο κορμός, τα χέρια του, εξετάζει τη στάση του σώματός του, η ευληγησία του, που ο καθένας έχει μια διαφορετική γεωμετρία. Και έτσι λοιπόν, όπως ένα ιταλικό κουστούμι ραμμένο στο χέρι, ο κύριος Πασόνι, που είναι ο ρωματιστής και είναι τελώς επιχειρηματίας και εραστέχνης ποδηλάτης, δημιούργησε αυτή την εταιρεία το 1989 και τώρα έχει γίνει μια πολύ επικερδής επιχείρηση, αφού η γεωμετρία του πλαισίου μπορεί να σχεδιαστεί μόνο για έναν αναβάτη με πολύ πολύ ακριβά, έτσι, θα έλεγα, πολύ ακριβές πρωτεσίλες, όπως είναι το τιτάνιο. Κοστίζει λοιπόν ένα τέτοιο ποδήλατο

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, τα είπαμε και σήμερα, Τετάρτη, 14 του μήνα, εδώ που μιλήσαμε για τα τηλεοπτικά μας, για τα καλλιτεχνικά μας, για τα περίεργα του κόσμου και αύριο θα είμαστε μαζί με έρευνες για τον Οκτώβριο του 2026 και πώς αποτυπώνεται η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσω.

Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Δεν σας εγκαταλείπω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κανένας για μας. Φιλιά και αγάπη σε όλους. Να είστε καλά όλοι.

0: διαφορά. 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 27411-0381.
8: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
9: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Μεγάλη ποικιλία σε σόβες χαλαζία και αερόθερμα. Σόβες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76. 6302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
12: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
6: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
12: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
6: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
12: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
6: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
12: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
12: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
13: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
14: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
13: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
14: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. 2,
4: χρηματοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
15: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
16: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
17: Ιντερλίνγκουα Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
18: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
19: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
18: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
19: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
18: Το έχω πάλι. Saint Angus.
19: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
18: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
19: Τελικά λέω σαλάτα.
18: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
19: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
18: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
20: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Τεταρτούλα. Με λίγο περίεργο καιρό από εδώ και από εκεί. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλά trends. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Με πολύ ρεπορτάζ αλλά και με πολλά trends τα οποία έχουν έρθει εδώ πέρα στο σταθμό μας για να τα κάνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θυμίζω ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show και να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν ξεκινήσει τα πρώτα Christmas Countdowns που είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Μας δείχνουν ότι τα Χριστούγεννα είναι πιο κοντά από ποτέ. Ψέμα μεγάλο, αλλά τι να κάνουμε, τις διακοπές σκεφτόμαστε. 70 κάτι μέρες, κυρίες και κύριοι, και μετράμε αντίστροφα λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και περιμένουμε η Μαράια Κάρι να κάνει την εμφάνισή της στο TikTok. Ώστε, παιδιά, με το που ακούσουμε και το All I Want for Christmas is You, να ξέρουμε το ότι πλέον αυτή η εποχή έχει έρθει.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, εντάξει, βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα νυχτερινά σχήματα και κάπου λίγο τσιρίζω, αλλά κυρίως τσιρίζω με το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου που πραγματικά τα σπάει. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω ξεχωρίσει το chat GPT να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Feral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις.
3: Ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί.

0: αγροτικού συνεταιρισμού Ξυλοκέρυζας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Πρέι και φέμε 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.
2: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται το ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά celebrity news. Βλέπουμε και πολλά βίντεο από τον παραόντα που εμφανίστηκαν η Κατερίνα Στικούδη με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να τρεντάρουν στα social media, μιας και παιδιά ένα καμπαρέ το χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Αθήνα. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά περιμένω να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω παιδιά έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση ότι θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όχι μόνο γιατί έρχονται πολύ ωραία σχήματα, αλλά παιδιά γιατί έρχονται και τα πρώτα χιόνια. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Μην πω ψέματα. Θέλουμε λίγο χουχούλινγκ στο σπίτι μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στα social media, όπως παιδιά, ότι έχουν γίνει viral κάτι συγκεκριμένες κούπες όπου μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις πάνω, όπως ένα ουρανίο τόξο, όπως κάποιο λεκτικό, όπως κάποια ημερομηνία. Not sponsored. Να πω όμως σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι το νέο Talk of the Town είναι να πηγαίνουν φίλες και φίλοι να κάνουν έτσι catch up και να περνάνε όμορφα φτιάχνοντας κούπες, κάνοντας ανθοκομική, αλλά γενικότερα και κάνοντας άλλα πράγματα όπως ας πούμε πυλό, κουλουπού, κουλουπού. Είναι λίγο της μόδας, είναι και κάτι όμως παιδιά που έχει και μια παραγωγικότητα, το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς είστε σε αυτή τη φάση? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα του Παναγιώτη και της Σαφούς. Κλείνεται, Σαφό, κλείνεται θεωρώ. Λοιπόν, περιμένω να μου στείλεις και εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή από τους δρόμους της πόλης το μήνυμά σου και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και το repost που έκανε η Άννα Β σε αυτές τις μέρες, σε βίντεο φαν που ανέβασε στα social media με το Κόντρα, ήταν νομίζω η απάντησή της για όλα αυτά που ακούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω μια ήρεμη εβδομάδα, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω ίντριγκες. Θέλω ησυχία και ηρεμία. Μπορώ να την έχω. Ελπίζω πως ναι. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Μου ζητήσατε Θεοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη που θα έρθουν όπως ήρθαν και στις προηγούμενες μας έτσι στιγμές και ώρες και εγώ επιστρέφω.

0: Real Radio Show. Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Be viral radio.
1: Χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.com.

πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Εδώ πέρα είμαστε με πολλές επιτυχίες και φυσικά και πολύ ωραίες προτάσεις, παιδιά. Τα θέατρα στην Αθήνα έχουν γίνει το νέο must και νομίζω το ότι από όπου και να βρισκόμαστε θέλουμε να βρεθούμε εκεί πέρα προκειμένου να δούμε μια ωραία παράσταση. Παιδιά, εγώ είμαι αυτής της άποψης πλέον ότι το θέατρο είναι μόδα και εγώ αυτό το γουστάρω. Γιατί είναι μια ωραία μόδα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και δυναμώνετε την ένταση. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά. We'll be right back.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνοντα στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be viral.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
9: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
8: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
8: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
11: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
10: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
11: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
10: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
11: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
14: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις.
0: Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
0: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
0: Το στέκι της Πέγκης στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
0: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
14: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
14: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
15: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
15: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
16: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
17: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
14: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
18: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
19: Ναι, σουβλάκι θέλω.
18: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
19: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
18: Το έχω πάλι. Saint Angus.
19: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
18: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
19: Τελικά λέω σαλάτα.
18: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
19: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
18: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
20: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 14 του Οκτώβρη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε φίλοι μας, καλή μας φίλη, καλώς ήρθες.
0: Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, τα λέμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, Μερούλα, είμαι έτοιμος.
1: Βεβαίως, και... Πάνω μου.
0: Ναι, περιμένω από όλο το Σαββατοκύριακο περιμένω να διαβάσω αυτή την καταπληκτική είδηση, η οποία έχει να λέει το εξής. Έτσι. Λίγο χαμηλώνεις αν θες λίγο τα ακουστικά σου, γιατί με ακούω μέσα από τα ακουστικά σου. Συνελήφθη...
1: Καλά, τώρα αυτά, συγγνώμη, θα σε διακόψω τώρα. Ναι. Αυτά πρέπει να τα λες στον αέρα.
0: Τι να κάνω.
1: Δηλαδή, μπορείς να μου κάνεις ένα νόημα, να μου κλείσεις λίγο το μάτι, να αισθανθώ λίγο γυναίκα, ρε παιδάκι.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου, τώρα αυτά δεν είναι για μεταξύ μας. Τώρα αυτά είναι για τον πρώτο καιρό, ας πούμε. Μετά αρχίζει
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, πάνε τρία χρόνια, είμαστε σαπαντρεμένοι πια.
0: Αν είναι δυνατόν. Ούτε...
1: Να με εκθέτεις έτσι στους φίλους μου.
0: Ψυχρολουσία, μου ήρθε παγωμένος κουβάς, αυτό που λέει προκαλώ και πετάει το κουβά με το νερό. Κάπως έτσι. Πάει, μου το χάλασες τώρα το on-pump.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, έτσι. Και η είδηση λέει το εξής. Συνελήφθη γιατί, τι νομίζεις έτηκανε? Μύριζε, λέει, τα παπούτσια των γειτόνων του. Σε βάρος ενός, βεβαίως, σε βάρος λοιπόν ενός 28χρονου που είχε την συνήθεια να μυρίζει τα παπούτσια των γειτόνων του, ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Έτσι λοιπόν
1: παραπέμπει. Στην Ελλάδα αυτό.
0: Καλέ ναι. Καλέ ναι, εδώ κοντά μας. Πολύ. Δηλαδή, άμα βγεις και φωνάξεις, μπορεί και να σε ακούσει. Τόσο κοντά μας. Λοιπόν, στο αυτόφορο παραπέμφθηκε για να δικαστεί. Ύστερα από την καταγγελία λέει ότι μύριζε τα παπούτσια των γειτόνων. Δεν υπάρχει αυτό, ε.
1: Έχουμε περάσει σε άλλη διάσταση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, λέει, η σύλληψη λέει έγινε κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε εις βάρος του 40χρονος, καταγγέλλοντας ότι εδώ και 6 μήνες, λέει, έχει αυτή τη συνήθεια. Καθώς μπαίνει, λέει, σε αυλές γειτονικών σπιτιών και μυρίζει τα παπούτσια. Παρόμοιες, λέει, αναφορές έγιναν κατά τον ίδιο και από άλλους γειτόνους. Ζήτησε συγγνώμη που μυρίζει τα παπούτσια.
1: Δεν θα τον κατήγγειλα.
0: Προκαλώ να τα πλένει κιόλας, να τα καθαρίζει και
1: όχι,
0: να μας τα φέρνει καθαρά.
1: Όχι, να βαρύχει τουλάχιστον ένα σπρέι.
0: Κάτι να κάνει.
1: Ναι, να προσφέρει κοινωνικό έργο. Νομίζω ότι βιαστήκανε.
0: Βιαστήκανε. Δεν έπρεπε να το... Πρόσεξε όμως, εάν καταδικαστεί,
1: τι
0: μπορεί
1: θα
0: να τον καταδικάσουν σε, πώς το λένε, να κάνει κοινοφελή εργασία. Που σημαίνει θα πάει σε όλους αυτούς που μύριζαν τα παπούτσια, που τους κατατρόπαξε, τον βρήκανε, πώς το λένε, στην αυλή.
1: Έλα μωρέα ιδέες τώρα, τι να κάνατε.
0: Προκαλώ λοιπόν το δικαστή να τον βάλει να πλύνει όλα αυτά τα παπούτσια που έχει μυρίσει. Τι λες?
1: Γιατί δεν τον προκαλεί στο δικαστή να πάρει κανένα καινούργιο παπουτσάκι, μπας και είναι και στη δικιά μας γειτονιά.
0: Λες, καλά, λοιπόν. Εντάξει, πάμε για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Χρόνια πολλά. Κάτσε και άκου. Γερβάσιο, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βρε, δεν ξέρω κανένα.
1: Αλλά σήμερα γιορτάζεις κι εσύ.
0: Τι παγκόσμια ημέρα είναι.
1: Όρασης.
0: Πανέμορφο. Πώς.
1: Όρασης.
0: Είδες. Βλέπω, είναι εξουράφρο. Βλέπω πολύ καλά.
1: Θα βρεις το φως σου μαζί μου.
0: Θα το χάσω μήπως. Καιρό τώρα. Χαμένο το έχουμε. Και το φως και όλα.
1: Ναι, αλλά περίμενε.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Χρόνια πολλά. Κάτσε και άκου. Γερβάσιο, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βρε, δεν ξέρω κανένα.
1: Αλλά σήμερα γιορτάζεις κι εσύ.
0: Τι παγκόσμια ημέρα είναι?
1: Όρασης.
0: Πανέμορφο. Πώς?
1: Όρασης.
0: Είδες, βλέπω, είναι ξουράφρο, βλέπω πολύ καλά.
1: Θα βρεις το φως σου μαζί μου.
0: Θα το χάσω μήπως? Καιρό τώρα, χαμένο το έχουμε. Και το φως και όλα.
1: Ναι, αλλά περίμενε, πριν χάσεις το φως σου, να σου πω ότι γιορτάζεις διπλά, γιατί είναι και παγκόσμια ημέρα

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Χρόνια πολλά. Κάτσε και άκου. Γερβάσιο, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βρε, δεν ξέρω κανένα.
1: Αλλά σήμερα γιορτάζεις κι εσύ.
0: Τι παγκόσμια ημέρα είναι.
1: Πανέξυπνος.
0: Πανέμορφο. Πώς.
1: Όρασης.
0: Είδες. Βλέπω, είναι ξουράφο. Βλέπω πολύ καλά.
1: Θα βρεις το φως σου μαζί μου.
0: Θα το χάσω μήπως. Καιρό τώρα, χαμένο το έχουμε. Και το φως και όλα.
1: Ναι, αλλά περίμενε, πριν χάσεις το φως σου, να σου πω ότι γιορτάζεις διπλά, γιατί είναι και Παγκόσμια ημέρα προτύπων.
0: Είμαι τέτοιο, αυτό είμαι, βεβαίως είμαι.
1: Ναι, είσαι.
0: Εννοείται
1: μεγάλο,
0: ναι,
1: πρότυπο.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι 100%. Μεγάλο.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και λες τα υπόλοιπα μετά.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Πρότυπο, μίλα.
1: Ναι, λοιπόν, από πρότυπο εγώ, πρότυπο εσύ, θα πάμε σε ένα τρίτο πρότυπο, ασήμαντο βέβαια για τον κόσμο που θα καταλάβεις, και δεν είναι άλλη από την Dua Lipa που έγινε viral για τον τρόπο που πίνει Coca-Cola.
0: Δηλαδή τι κάνει, μελούζεται?
1: Δηλαδή ανέβασε ένα, πώς το λένε, ένα βιντεάκι στο social το οποίο πίνει Coca-Cola.
0: Αυτό ήταν όλο?
1: Αυτό ήταν όλο και έχει γίνει viral.
0: Θα πιω κι εγώ τότε, έχω να πιω βέβαια 1,5 χρόνο. Όλα θα πιω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις μερικές διαφορές με την Dua Lipa.
0: Τι εννοείς, τι έχω? Δεν είμαι τόσο.
1: Ότι αυτή έχει τι? Όνομα από λίπα, λουλουδάκι. Ενώ εσύ δεν
0: θα με αλλάξω. Εγώ θα με κάνω Θάνος του Λίπα, ξέρω εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί γελάς. Τι, άκουσες κάτι περίεργο?
1: Γεια σου, Θάνο του Λίπα, βάλει ένα τραγούδι.

0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ. Θες κάτι να πεις πριν
1: Βέβαια,
0: κλείσουμε?
1: Τίποτα. Να βάλετε ανάμεσα για αυτό το παπάκι, το ωραίο, να βάλετε μια τουλίπα. Να συγκινηθεί και ο Θάνος ο τουλίπας.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Έχει και ομοιοκαταληξία, πρόσεχε έτσι. Πρόσεχε. Με προκαλείς. Προκαλώ. Εμείς ή προκαλείς εμένα. Εντάξει, άντε γεια σου τώρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εδώ είμαστε. Διαβάζω μια είδηση συχάθηκα μόνο από την συχαμένη. Θα τη διαβάσουμε.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι, να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Βέβαια.
0: Να κάνω εγώ, δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες της.
1: Στην Κίνα είχαν αυτή σίγουρα.
0: Μπλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συγχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι, τέλος
0: πάντων. Τώρα γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω, λέει.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα, έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: μπορεί. Δεν θα πω. Δεν θα πω, τέλος.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Για πες, έχεις κάτι ακόμα να συνεχίσεις?
1: Ναι, εδώ διαβάζω τον πόνο της καλομήρας.
0: Τι έπαθε, στραμπούλι στο πόδι?
1: Όχι, όχι, καταρχάς έχει γίνει μελαχρινή, δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, μωρέ, ξανθιά την έχουμε συνηθίσει τώρα, είναι δυνατόν?
1: Βέβαια και νομικού έγινε μελαχρινή και αυτή μου αρέσει δυστυχώς.
0: Εντάξει τώρα, δεν συγκρίνεται.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων, να σε επιστρέψουμε στον πόνο της καλομήρας ως μελαχρινή πλέον. Έλεγαν, λέει, ότι παράτησα τα παιδιά μου.
0: Ναι, και γιατί την ενοχλεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά γενικά εγώ την έχω και στο μυαλό μου ότι είναι πολύ... Δηλαδή παράτησε τα πάντα, πήγε με την οικογένειά της. Γιατί τώρα βγαίνουμε και λέμε τέτοια πράγματα μετά από τόσα χρόνια?
0: Έλα, τι εντύπωση μου κάνει. Τέλος πάντων.
1: Και άντε και το έπανε. Το έκανες, γλυκούλα μου, δεν το έκανες. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Έτσι. Για πάμε για τραγούδι.

0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής. Επιστρέφουμε για την τελική μας ευθεία. Θάνος και Μέρη, Μέρη και ο Θάνος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα μια είδηση, Θάνο μου. Έχω πιάσει όλες τις ωραίες ειδήσεις εγώ σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς να πω, να δηλώσω έτσι δημοσίως, ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Μουζουράκης.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Λοιπόν, και ξετρελάθηκα πριν κάτι χρόνια που τον είδα. Πάντα μ' άρεσε, αλλά ξετρελάθηκα που τον είδα σε ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό με το Scrooge.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα παιχτεί και φέτος, δεν έχω δει κάτι. Ο οποίος ήταν εκπληκτικός.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρι σας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.com.

0: Μέρη μου, για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι. Ναι, θα σου πω, θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm. Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Mm-hmm. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και σου ήδη έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι, αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι
1: βέβαια.
0: Στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουν. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι το Μάρτι. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.

0: Ωραία, ολοκληρώσαμε. Τέλος.
1: Πάτε πάλι.
0: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
1: Αύριο. 15. Μη λείψει κανένας.
0: Κανένας, αύριο εδώ. Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν τον Ζήκο, ακούστηκα τώρα που λέει. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
1: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
0: Γεια σας.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλώστη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στον χώρο σας.
8: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
12: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
11: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
12: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
11: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
12: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
13: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
13: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
14: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
14: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
15: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
16: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια.
5: μαζί.
16: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι, σουβλάκι θέλω.
17: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
18: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
17: Το έχω πάλι. Saint Angus.
18: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
17: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
18: Τελικά λέω σαλάτα.
17: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
18: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
17: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
19: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

όποιος έχει την Τετάρτη ως αγαπημένη μέρα, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Τώρα θα μου πείτε, δεν βλεπόμαστε μεταξύ μας, δεν έχει σημασία, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, εγώ είμαι καλά, έχω σηκώσει το χέρι μου και τις επόμενες 2 ώρες η Τετάρτη θα αποκτήσει ένα πολύ όμορφο και διαφορετικό νόημα. Ο λόγος, ξέρετε, η μουσική μας κάνει να νιώθουμε συνήθως καλύτερα ή αν δεν νιώθουμε καλύτερα, πάση περιπτώσει, μας θυμίζει κάποια πράγματα του παρελθόντος. Όπως και να έχει, μας απεμπλέκει από κάτι που μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο στο παρόν. Δεν θα το επαναλύσω, ούτε θα βγάλω τον ψυχολόγο από μέσα μου. Θα σας πω μόνο ότι το σύνθημα είναι ένα. Μείνετε συντονισμένοι.

Ξεκινώντας λοιπόν τη σημερινή εκπομπή, δεσμεύτηκα για κάποια πράγματα και έτσι ευθύς αμέσως θα σας τα παρουσιάσω. Είναι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που εγώ και οι συνεργάτες μου σε αυτή την υπέροχη και αγαπημένη συχνότητα έχουμε επιλέξει για να πλαισιώσουμε τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ενότητα, τι έγινε σαν σήμερα, με ονομαστικές εορτές, επετείους και σημαντικά γεγονότα. Ενημερώνουμε για όλα αυτά. Εννοείται, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έχουμε προφανώς κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προφανώς προτάσεις ταινιών και έχουμε εσάς που είστε οι καλύτεροι ακροατές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, ακολουθήστε μας στα social και εκπομπή, εκτός από εκρηκτική, θα γίνει και αγαπημένη σας.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας. Γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

τα λένε όλα αυτά. Βρείτε μας εκεί, σας περιμένω με μηνύματα που αφορούν τη διάθεσή σας, από πού μας ακούτε αυτή τη στιγμή και φυσικά γιατί όχι να μας ζητήσετε και το δικό σας αγαπημένο τραγούδι.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, σας περιμένω στα social media, follow, like και όλα τα σχετικά, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Γιορδάνης Αγαπητός Official, Instagram, Facebook, TikTok, MikTok, TikTok, δεν ξέρω πώς

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, ενότητα Throwbacks. Αυτήν έχουμε περάσει. Γερβάσιος, χρόνια πολλά, Γερβάσιε. Και Παγκόσμια Μέρα Προτύπων. Εντάξει, όχι να το πενευτώ, αλλά για μένα μιλάει. Τώρα, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα. Το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Δεύτερο. Και σαν σήμερα το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Ντόμπελ πατεντάρει τη συσκευή της νητρογλυτερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρήσουν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομόφωνα βραβεία. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει ότι πέθανε από εκρηκτικά. Μάλλον σε κάποιο πείραμα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, δεν ήμουν εκεί, αλλά κάτι τέτοιο έχει πάρει τα αυτή μου.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα Κροατών. Μας στέλνει η Ελένη στα 46, μου λέει γράφτηκα επιτέλους για αγγλικά. Ελένη, ποτέ δεν αργά. Η κόρη μου με εξετάζει και μου λέει να συγκεντρωθώ. Περίμενε 15 χρόνια για να μου το επιστρέψει, λέει η Ελένη. Εντάξει, εκδικείται τώρα, μάλλον δεν πέρασε και πολύ καλά όταν τη διάβαζες για το σχολείο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
4: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
4: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
4: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
4: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Λοιπόν, ο καφές μπορεί να κρύωσε, αλλά η παρέα κρατάει. Μείνετε εδώ, έχουμε τραγούδια που αξίζουν περισσότερο από άλλη μία ματιά στο κινητό σας. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είστε οι καλεσμένοι μου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και νομίζω ότι ταυτίζομαι με αυτό. Έκοψα τα γλυκά. Μπράβο, πώς τα κατάφερες? Με το μαχαίρι σε μικρότερα κομμάτια φυσικά. Είναι φίλος μου.

Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως Ιορδάνη Αγαπητό Official. Βρίσκεται και το ραδιόφωνο και να σας πω κάτι, μας ακολουθείτε και κρατάμε από εκεί επικοινωνία. Οι εκπομπές είναι καθημερινές και η σχέση μας δυναμώνει μέσα από τα social media. Τα λέμε εκεί.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

φεύγω. Είμαι ο Γιορτάνης αγαπητός και ό,τι καιρό κι αν κάνει, να είσαι σίγουρος ότι μαζί θα περάσουμε καλύτερα. Μπορεί να σχηματίσουμε και μία ομπρέλα γύρω από οτιδήποτε σε χαλάει.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών, το ημερολόγιο της Verity, μια εξαιρετική ταινία και μια καλή αφορμή να βρεθείτε στον κινηματογράφο, ένα ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ το οποίο ακολουθεί μια συγγραφέα η οποία αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τα βιβλία μιας διάσημης συναδέλφου της. Μέσα στο σπίτι της ωστόσο ανακαλύπτει ένα χειρόγραφο που αποκαλύπτει ανησυχητικά οικογενειακά μυστικά. Ένα πραγματικά εξαιρετικό cast, Anna Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett, πραγματικά συντελούν σε ένα πανδαιμόνιο υποκριτικής.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί μοιραστήκαμε 120 λεπτά γεμάτα ελληνικές επιτυχίες. Αν θες να το ξαναζήσουμε, συντονίσου και αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώστε!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
9: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα μπραντς που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Πόλο, Γκραφίτι, Σκάνγκ, Φάμπερ Καστέλ και πολλά ακόμη.
10: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
9: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
10: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua.
4: Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
4: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
4: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
14: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
15: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
17: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
16: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
17: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
16: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
17: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
16: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
17: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
16: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
17: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
18: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
19: Ναι, σουβλάκι θέλω.
18: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
19: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
18: Το έχω πάλι. Saint Angus.
19: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
18: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
19: Τελικά λέω σαλάτα.
18: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
19: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
18: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
20: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
11: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
7: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
11: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
7: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
11: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
7: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
11: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
11: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
12: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
13: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
13: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια.
4: μαζί.
15: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι, σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου.

0: κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου, σαν τρελή στο στήθος.
1: Πρώτη μετά.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας και υποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή. Ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκαίρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Break FM 100,8.
1: Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους παραγωγούς. Από 26 Οκτωβρίου το ελαιοτριβείο ξεκινά τη λειτουργία του με νέα διοίκηση, με διάθεση για άμεση, υπεύθυνη και σωστή εξυπηρέτηση κάθε παραγωγού. Φέρτε τον καρπό σας στο ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας και αποφεληθείτε με δικαίωμα μόλις 10%. Και επειδή εκτός από το λάδι μετράει και η φιλοξενία, ο καφές και το νερό είναι κέρασμα. Γιατί στο ελαιοτριβείο μας θέλουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σας περιμένουμε όλους με τη νέα διοίκηση για μια δυνατή και αποδοτική ελαιοκομική χρονιά. Νέα διοίκηση, νέα αρχή, ίδια αγάπη για το ελαιόλαδο. Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξυλοκέρισσας, γιατί ο καρπός σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Hey!

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζονάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Ελιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλιμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση. Ό,τι

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Ανδρομάχη και Σούσουρο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα οι καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου, Τίσο Χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο, και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου, Τίσο Χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Έλλη Κοκκίνου, Τίσο Χρωστάω, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Κωνσταντίνο, και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για τον Βαγγέλη.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι 1.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Κυριάκου, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης με το Παγκόσμιο Φαινόμενο για τη Σταυρούλα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Στάθη, Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης.

πόρτες που τείχους κοιτάω. Παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Τέταρτο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μια επιλογή του Χρήστου. Ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για το Θανάση. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Όπως το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος. Ενώ σαν σήμερα το 1979 αεροπλάνο της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σαν σήμερα το 2020, έχουμε την ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Σαν σήμερα το 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή του Μάριου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

Από την μέρα που σε είδα έχω παραστήσεις. Συμβαίνουν πράγματα τρελά.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.